0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Καθημερινά νιώθω το κενό σου.

0: FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: παιδιά.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
2: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω.

ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δει

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλντι, που σήμανε την δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ένας νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Η ένταση στους δρόμους του Παρισιού ξεκίνησε πριν από το μεγάλο τελικό και συνεχίστηκε και μετά τη λήξη του αγώνα, επισκιάζοντας τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών, με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα. Με χρήση δακρυγόνων, απάντησε η αστυνομία. Αποσύρθηκαν όλα τα λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια στο κέντρο του Παρισιού. Οι γραμμές του τραμ σταμάτησαν και αρκετοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν. Οι τροπεούχοι σήμερα το απόγευμα θα παρελάσουν στο διάσημο πάρκο Σαμπ-ντε-Μαρ μπροστά από τον πύργο του Άιφελ με συμμετοχή περίπου 100.000 ατόμων. Στη συνέχεια θα τους υποδεχθεί ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ελυσίων. Την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών προβλέπει μεταξύ άλλων το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται ανεπίσημο αντίγραφο του κειμένου. Οι αναφορές αυτές έρχονται λίγο μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, κατά τις οποίες τόνισε ότι δεν θα υπάρξει οικονομική συναλλαγή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Σημαντικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει και το καθεστώς των στενών του Ορμούς, καθώς το Ιράν υποστηρίζει ότι θα διατηρήσει την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει ποια πλοία μπορούν να διέρχονται από την περιοχή, προοπτική που συναντά την αντίθεση της Ουάσιγκτον. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθεί στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. Στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον για να προετοιμάσουν ένα νέο γύρο συνομιλιών στις 2 και 3 Ιουνίου. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντληθούν αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και φοιτητές, εφόσον δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη. Τα εισοδηματικά όρια είναι διευρυμένα, με ανώτατα όρια για άγαμους στα 39.000 ευρώ με ένα παιδί και για έγγαμους με 40.000 ευρώ, αυξανόμενα κλιμακωτά ανά 5.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Η ενίσχυση έχει εφάπαξ χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά τον Ιούνιο, με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση και τις αυξημένες τιμές. Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας η πληροφορία από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια για πλήγμα ντρόουν σε κτίριο του Στροβιλοστασίου. Από την πρόσκρουση προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο του κτίριου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή τις πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του σταθμού. Κάθε επίθεση που αφορά πυρηνικές εγκαταστάσεις ενέχει σοβαρούς κινδύνους, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στη Μασαχουσέτη και το Ρόουντ Άιλαντ έλαβαν οι Αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτου σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του Νιου Χάμσαϊρ, βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι το έδαφος έτρεμε ενώ εθεάθη πύρινη σφαίρα. Αρκετοί άνθρωποι υπέβαλαν αναφορές στην Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, η οποία και ανακοίνωσε ότι η δόνηση δεν οφειλόταν σε σεισμό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά όπως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Τελευταία Κυριακή του Μαΐου, σήμερα και λίγο μετά τις 5 το πρωί ανοίγουμε μαζί ακόμη μια ραδιοφωνική διαδρομή εδώ στον Sky 100,3. Ο μήνας φεύγει αφήνοντας πίσω του πολλές εικόνες, γρήγορες ειδήσεις, έντονες συζητήσεις και έναν κόσμο που μοιάζει να αλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Και αυτή η ώρα της Κυριακής, λίγο πριν ξυπνήσει πραγματικά η πόλη, μοιάζει ίσως η κατάλληλη στιγμή για να τα βάλουμε όλα λίγο σε τάξη. Καλημέρα σε όσους ταξιδεύουν νωρίς, σε όσους δουλεύουν ενώ οι περισσότεροι ακόμη κοιμούνται, σε εκείνους που ανοίγουν σιγά σιγά το σπίτι και την ημέρα τους με έναν καφέ και το ραδιόφωνο χαμηλά στο βάθος, αλλά και σε όσους μας ακούν από μακριά, κρατώντας μια μικρή σύνδεση με την Ελλάδα και το κυριακάτικο πρωινό της. Για τις επόμενες 2 ώρες θα μείνουμε μαζί, εδώ, παρέα, με την επικαιρότητα της εβδομάδας, με ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις μεγάλες εικόνες, με πρόσωπα, με δηλώσεις, με γεγονότα που ίσως πέρασαν γρήγορα, αλλά λένε περισσότερα από όσα φαίνονται με την πρώτη ματιά. Και φυσικά, με λίγη μουσική που ταιριάζει σε αυτή τη διαφορετική ώρα της Κυριακής. Through the winter's ice and Καλημέρα σε όσους ταξιδεύουν νωρίς, σε όσους δουλεύουν ενώ οι περισσότεροι ακόμη κοιμούνται, σε εκείνους που ανοίγουν σιγά σιγά το σπίτι και την ημέρα τους με έναν καφέ και το ραδιόφωνο χαμηλά στο βάθος, αλλά και σε όσους μας ακούν από μακριά, κρατώντας μια μικρή σύνδεση με την Ελλάδα και το κυριακάτικο πρωινό της. Για τις επόμενες 2 ώρες θα μείνουμε μαζί, εδώ, παρέα, με την επικαιρότητα της εβδομάδας, με ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις μεγάλες εικόνες, με πρόσωπα, με δηλώσεις, με γεγονότα που ίσως πέρασαν γρήγορα, αλλά λένε περισσότερα από όσα φαίνονται με την πρώτη ματιά. Και φυσικά, με λίγη μουσική που ταιριάζει σε αυτή τη διαφορετική ώρα της Κυριακής.

που κρύβονται πίσω από τις μεγάλες εικόνες, με πρόσωπα, με δηλώσεις, με γεγονότα που ίσως πέρασαν γρήγορα, αλλά λένε περισσότερα από όσα φαίνονται με την πρώτη ματιά. Και φυσικά, με λίγη μουσική που ταιριάζει σε αυτή τη διαφορετική ώρα της Κυριακής.

Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, βρίσκεται ο Κώστας Πανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σε λίγη ώρα θα βρίσκεται παρέα μας η Ελένη Μπουλιέρη για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ξεκινάμε λοιπόν, πάμε να δούμε παρέα τι φέρνει η σημερινή Κυριακή.

Να δούμε πρώτα απ' όλα ποιοι γιορτάζουν σήμερα για να δώσουμε ευχές. 31 Μαΐου λοιπόν, και την τιμητική τους έχουν ο Ερμίας, ο Μάγος και η Πετρονίλα. Και κάπου εδώ η αλήθεια είναι πως και τα τρία είναι από εκείνα τα ονόματα που δύσκολα συναντά κανείς στην καθημερινότητα. Να ευχηθούμε όμως εμείς χρόνια πολλά, με υγεία και όμορφες στιγμές σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα ή έχουν τα γενέθλιά τους.

Ο ήλιος θα ανατείλει σε μια περίπου ώρα, στις 6 και 4 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. Θα δύσει στις 8 και 41 πρώτα λεπτά το βράδυ. Αυτό σημαίνει πως η τελευταία Κυριακή του Μαΐου μας δίνει 14 ώρες και 37 λεπτά με φως. Μια μεγάλη, φωτεινή ημέρα, λίγο πριν περάσουμε και επίσημα στο καλοκαίρι.

Σήμερα η μέρα φέρνει μαζί τις δύο πολύ διαφορετικές αφορμές που όμως κάπου συναντιούνται περισσότερο από όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά. Είναι λοιπόν, η πρώτη είναι η μέρα των αδελφών. Μια ημέρα αφιερωμένη σε εκείνους τους ανθρώπους που συνήθως υπάρχουν στη ζωή μας πριν ακόμη αρχίσουμε να θυμόμαστε τον εαυτό μας. Τα αδέρφια είναι πολλές φορές οι πρώτοι μας φίλοι, οι πρώτοι άνθρωποι με τους οποίους μαθαίνουμε τι σημαίνει να μοιράζεσαι χώρο, παιχνίδια, αλλά και καυγάδες, μυστικά, στιγμές που μένουν μαζί μας για μια ολόκληρη ζωή. Η 31η Μαΐου όμως είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, μια ημέρα που δεν δημιουργήθηκε απλώς για να θυμίσει ότι το κάπνισμα φλάφτει την υγεία, κάτι που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε πια. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια μέρα που υπενθυμίζει πόσο σημαντική παραμένει η πρόληψη, ειδικά για τους νεότερους ανθρώπους που μεγαλώνουν σήμερα μέσα σε μια εποχή όπου το κάπνισμα επιστρέφει πολλές φορές με διαφορετικές μορφές και νέες συνήθειες. Ίσως τελικά οι δύο αυτές τις μέρες να συνδέονται μέσα από μια κοινή λέξη, την φροντίδα. Φροντίδα για τους ανθρώπους που μεγαλώνουν δίπλα μας, αλλά και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Για τις σχέσεις, την υγεία και τον χρόνο που έχουμε μπροστά μας.

Οι πρώτες καλημέρες σας έχουν ήδη έρθει εδώ στο στούντιο. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα στον φίλο τον Νεόφυτο από το Πασαλιμάνι, καλημέρα στον φίλο τον Μιχάλη από το Παλαιοφάλιρο, στην Κωνσταντίνα από το Ραφίνα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.

Έλατε να ξεκινήσουμε να κάνουμε και το ταξίδι μας στο παρελθόν, να δούμε γεγονότα και ανθρώπους που σημάδεψαν σαν σήμερα, μια 31η Μαΐου. Σαν σήμερα λοιπόν η ιστορία περνά από πολιτικές δολοφονίες, από υπεροκεάνια που έμειναν θρύλος, από σκοτεινές σελίδες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι στιγμές όμως που άλλαξαν το ελληνικό ραδιόφωνο και πρόσωπα που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική, τον κινηματογράφο και τη μουσική.

Ξεκινάμε από το μακρινό μας 1859, τότε που αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι του Big Ben στο Λονδίνο. Ο χαρακτηριστικός ήχος του θα γίνει με τα χρόνια ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της Βρετανικής πρωτεύουσας, αλλά και της ίδιας της Μεγάλης Βρετανίας.

Το 1905 δολοφονείται έξω από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης. Δράστης ήταν ένας χαρτοπαίκτης και ιδιοκτήτης λέσχης, ο οποίος αντιδρούσε στην απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες της εποχής. Η δολοφονία προκαλεί σοκ στην πολιτική ζωή της χώρας και μένει ως μια από τις πιο δραματικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Το 1911 καθελκείται ο Τιτανικός, το μεγαλύτερο και πολυτελέστερο υπεροκεάνιο της εποχής του, ένα πλοίο που παρουσιάστηκε σχεδόν ως αβύθιστο, πριν η ιστορία του μετατραπεί λίγους μήνες αργότερα σε μια από τις πιο γνωστές ναυτικές τραγωδίες στον κόσμο.

Το 1962 εκτελείται στο Ισραήλ ο Άντολφ Άιχμαν, ένα από τα κεντρικά στελέχη του ναζιστικού μηχανισμού εξόντωσης των Εβραίων κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η δίκη του είχε προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, φέροντας ξανά μπροστά στη διεθνή κοινότητα τις φρικαλαιότητες του ολοκαυτώματος.

1975, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δύο πλευρές συμφωνούν τότε να εξεταστεί η παραπομπή του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Μια συζήτηση που με διαφορετικές μεν μορφές παραμένει όμως ανοιχτή μέχρι σήμερα.

Το 1987 βγαίνει στον αέρα ο Αθήνα 984, ο πρώτος μη κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδας, μια στιγμή που αλλάζει για πάντα το ελληνικό ραδιόφωνο, ανοίγοντας τον δρόμο για την ιδιωτική ραδιοφωνία και ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται ο Clint Eastwood, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης που ταυτίστηκε με τα western, τον σκληρό κινηματογραφικό ήρωα και αργότερα με μια ολόκληρη σχολή αμερικανικού κινηματογράφου. Και σαν σήμερα το 1955 έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Κούτρας, η φωνή που συνδέθηκε ως ολίγες με τον Σταυρό του Νότου, του Θάνου Μικρούτσικου και την ποίηση του Νίκου Καβαδία. Τραγούδια που μύρισαν θάλασσα, λιμάνια και ταξίδια και που μέχρι σήμερα συνεχίζουν να συνοδεύουν νυχτερινές διαδρομές, ραδιόφωνα και ανθρώπους που αγαπούν ακόμη τις ιστορίες που κρύβονται μέσα στα τραγούδια.

Ακούσαμε λοιπόν τον Γιάννη Κούτρα. Πάμε να δούμε και μερικές χρηστικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, αν χρησιμοποιείτε συχνά το μετρό, τα λεωφορεία ή τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, καλό είναι να δώσετε λίγη περισσότερη προσοχή στο εισιτήριο ή την κάρτα μετακίνησής σας. Από χθες τέθηκαν σε ισχύ τα νέα αυξημένα πρόστιμα για όσους μετακινούνται χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή χωρίς να έχουν επικυρώσει την κάρτα τους. Το πρόστιμο για τους επιβάτες που μετακινούνται χωρίς κανονικό εισιτήριο ανέρχεται πλέον στα 100 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, όπως φοιτητές, μαθητές και άτομα με αναπηρία, διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν το μετρό, τον ηλεκτρικό, το τραμ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, ενώ προβλέπονται συχνότερη έλεγχη και αυστηρότερη καταγραφή των παραβάσεων. Υπάρχει πάντως η δυνατότητα μείωσης του προστίμου κατά 50% εφόσον ο παραβάτης εκδώσει μέσα σε 10 ημέρες προσωπημένη κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Επομένως, πριν ξεκινήσετε τη διαδρομή σας, αξίζει ένας γρήγορος έλεγχος. Ένα ξεχασμένο εισιτήριο ή μια κάρτα που δεν έχει επικυρωθεί μπορεί πλέον να κοστίζει πολύ περισσότερο από όσο υπολογίζατε.

Μια χρήσιμη επίσης πληροφορία για χιλιάδες οικογένειες με παιδιά. Μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς να απαιτείται κάποια αίτηση από τους δικαιούχους. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και αντλούνται μέσω της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Η ενίσχυση, να πούμε, πως αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και καταβάλλεται ανάπαιδη. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μια οικογένεια με 2 παιδιά θα λάβει 300 ευρώ, ενώ μια οικογένεια με 3 παιδιά θα λάβει 450. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και φοιτητές, εφόσον δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική δήλωση. Η οικονομική ενίσχυση, να θυμίσουμε, είναι FAPAX και αφορά τον Ιούνιο, στο πλαίσιο αυτών των μέτρων στήριξης των οικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Επομένως, αν έχετε παιδιά που δηλώνονται ως εξαρτημένα μέλη και πληρείτε τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της φορολογικής σας δήλωσης είναι σωστά και επικαιροποιημένα.

Και μια χρήσιμη υπενθύμηση για αύριο. Αύριο είναι Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Ειδικά αν έχετε προγραμματίσει δουλειές, αγορές ή μετακινήσεις. Η ημέρα δεν είναι γενική υποχρεωτική αργία για όλο τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό και τα σούπερ μάρκετ και η αγορά αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Υπάρχουν όμως τοπικές διαφοροποιήσεις, οπότε καλό είναι να ελέγχετε τι ισχύει στην περιοχή σας. Κλειστές πάντως θα παραμείνουν οι τράπεζες, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Όσο για τις λαϊκές αγορές, θα λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς αλλαγές στο ωράριό τους, σύμφωνα και με την Πανατική Ομοσπονδία Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Άρα, πριν ξεκινήσετε αύριο, ένας γρήγορος έλεγχος μπορεί να σας γλιτώσει από άσκοπες μετακινήσεις.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 9.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυροβολούν αυτοκίνητα. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα ζήτησε την Παρασκευή. Και ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε στο Λευκό Οίκο αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Την ίδια ώρα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανεπίσημο αντίγραφο του υποδιαπραγμάτευση μνημονίου συναντήληψης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετέδωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του την Παρασκευή τόνισε ότι δεν θα υπάρξει οικονομική συναλλαγή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντιληφθούν αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και φοιτητές, εφόσον δηλώνοντος εξαρτώμενα μέλη. Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας η πληροφορία για πλήγμα ντρόουν σε κτίριο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλή σας ημέρα. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, σε μια περίοδο που οι εξελίξεις μοιάζουν να τρέχουν διαρκώς από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Μέσα στην εβδομάδα ακούσαμε μεγάλες δηλώσεις, είδαμε νέες εντάσεις, πολιτικές κινήσεις, αλλά και ιστορίες που δείχνουν πως η διεθνής επικαιρότητα επηρεάζει τελικά την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Και κάπου εκεί θα σταθούμε και εμείς σήμερα, όχι μόνο στους τίτλους, αλλά και στις λεπτομέρειες που συχνά περνούν πιο αθόρυβα, παρότι πολλές φορές εξηγούν καλύτερα την πραγματική εικόνα. Μένουμε λοιπόν μαζί.

0: και ας ξεκινήσουμε από την Μέση Ανατολή. Στην Ουάσιγκτον πίστευαν πως το Ιράν θα λύγιζε γρήγορα, ότι τα αμερικανικά πλήγματα, η στρατιωτική πίεση και η οικονομική ασφυξία θα έφερναν την Τεχεράνη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πιο αδύναμη και πιο έτοιμη να υποχωρήσει. Όμως όσο περνούν οι εβδομάδες φαίνεται να συμβαίνει και κάτι πολύ διαφορετικό. Το Ιράν έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές, αλλά δεν δείχνει να καταραίει πολιτικά. Αντίθετα, συνεχίζει να αντέχει, να διατηρεί τον έλεγχο στο εσωτερικό του και να χρησιμοποιεί τα στενά του ορμού σαν μοχλοπίεση απέναντι στη Δύση και στις διεθνείς αγορές. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Για το Αμερικανός Πρόεδρος είχε χτίσει μεγάλο μέρος της πολιτικής του εικόνας πάνω στην υπόσχεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπουν ξανά σε έναν πόλεμο χωρίς καθαρό τέλος, χωρίς σαφή νίκη και χωρίς στρατηγική εξόδου. Και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος ακριβώς με αυτό το σενάριο. Με μια σύγκρουση όπου η στρατιωτική υπεροχή δεν αρκεί για να επιβάλλει γρήγορη πολιτική λύση και με μια αμερικανική κοινωνία που μοιάζει ήδη κουρασμένη από τον πόλεμο πριν καν υπάρξει κάτι που να θυμίζει ξεκάθαρη νίκη. Οι δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν όλο ένα και μεγαλύτερη δυσπιστία απέναντι στη σύγκρουση, αλλά και αμφιβολίες για το αν υπάρχει πραγματικό σχέδιο εξόδου. Γιατί για την Ουάσιγκτον αυτή η σύγκρουση είναι κυρίως ζήτημα γεωπολιτικής ισχύως. Για την Τεχεράνη όμως παρουσιάζεται σαν μάχη επιβίωσης του ίδιου του καθεστώτος. Και συνήθως όταν μια χώρα πιστεύει ότι παλεύει για την ίδια της την ύπαρξη, είναι πολύ πιο δύσκολο να πιεστεί ώστε να υποχωρήσει. Και κάπως έτσι δημιουργείται αυτό που πολλοί αναλυτές αποκαλούν πλέον στρατηγική παγίδα, έναν πόλεμο δηλαδή που είναι δύσκολο να κερδιθεί καθαρά, αλλά και εξίσου δύσκολο να εγκαταληφθεί χωρίς πολιτικό κόστος. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον μας μεταφέρει το κλίμα από τον Λευκό Οίκο και τα δεδομένα που ζυγίζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο πρόεδρος δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση τις τελευταίες 24 ώρες και δεν οφείλεται μόνο στην ανάγκη να λάβει μια απόφαση για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Έχασε τρεις σοβαρές δικαστικές υποθέσεις που τον έχουν εντελώς εκτροχιάσει. Ειδικά τον ενόχλησε πολύ η απόφαση για να αφαιρεθεί το όνομά του από το Kennedy Center και όλα αυτά συνέβαιναν ενώ προσπαθούσε να αποφασίσει μεταξύ του πολέμου και της ειρήνης. Η χθεσινή συνεδρίαση της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, που κράτησε 2 ώρες, έληξε χωρίς αποτέλεσμα. Οι παριστάμενοι μελέτησαν λέξη προς λέξη την τελευταία πρόταση των Μεσολαβητών, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα θέματα. Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Αυτή είναι η δήλωση του αξιωματικού του Λευκού Οίκου. Ο βασικός λόγος είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι σκληροί στη Τεχεράνη συνεχίζουν να θέτουν εμπόδια που θα μπορούσαν να σταματήσουν τη συμφωνία. Ο κύριος Τραμπ γνωρίζει ότι αν δεν υπάρχει αποδοχή των όρων του για το εμπλουτισμένο ουράνιο και γι' αυτό καθ' αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα η υπογραφή της συμφωνίας είναι ήττα. Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ήταν σαφής. Θα υπογράψει ο πρόεδρος μόνο εάν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά. Αυτή είναι η προεδρική θέση από την οποία δεν υποχωρεί. Θα συνεχίσει όμως την προσπάθεια, γνωρίζοντας ότι η επιλογή του πολέμου είναι και αυτή πιθανή. Αλλά τι θα ακολουθήσει εάν δεν πετύχει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, η δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στην Αμερική σε άλλο μηχανισμό? Οι περισσότεροι νομίζω ότι καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε. Ο Υπουργός Πολέμου που βρίσκεται στη Σιγκαπούρη θύμισε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και έστειλε το μήνυμα ότι η υπερδύναμη είναι παραπάνω από ικανή να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ο Χέξεθ είναι από τους αξιωματούχους που πιστεύουν ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων δεν θα εξυπηρετήσει τις κόκκινες γραμμές του Λευκού Οίκου. Ο Υπουργός Πολέμου υποστήριξε ότι οι Ιρανοί έρχονται προς την κατεύθυνσή μας. Οι συνομιλίες, είπε, ήταν παραγωγικές και συνέχισε λέγοντας ότι γνωρίζουν οι Ιρανοί που πρέπει να πάνε τα πράγματα και είπε ότι είναι αρκετά σίγουρος για τον πρόεδρο, τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος δεν κάνει τίποτε άλλο παρά σπουδαίες συμφωνίες. Είπε ότι τελικά η συμφωνία με το Ιράν θα είναι κάτι που ο πρόεδρος θα είναι υπερήφανος να υπερασπίζεται. Ο κύριος Τραμπ βρίσκεται προς το παρόν στο γήπεδο γκολφ και πιθανολογώ ότι προσπαθεί να καθαρίσει το μυαλό του. Η απόφαση για το Ιράν προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να περιμένει.
0: Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών τώρα, νέα ερωτήματα προκαλεί στην Αθήνα το νομοσχέδιο που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Το σχέδιο νόμου επιχειρεί να δώσει ένα θεσμικό και νομικό υπόβαθρο στις τουρκικές διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενσωματώνοντας σε επίσημο κρατικό πλαίσιο θέσεις που μέχρι σήμερα προβάλλονταν κυρίως μέσα από χάρτες, από δηλώσεις αξιωματούχων και το στρατιωτικό δόγμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, προβλέπει μεταξύ άλλων την κατοχύρωση της αντίληψης περί θαλάσσιων δικαιωμάτων της Τουρκίας σε ευρείες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες, το κείμενο εξτάζεται ακόμη και αναφορά στο Κάσους Μπέλι, την απειλή πολέμου δηλαδή, που έχει υιοθετήσει η τουρκική εθνοσυνέλευση από το 1995 σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες επιχειρούσαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, δημιουργώντας ερωτήματα για το αν η Άγκυρα επιλέγει πλέον μια πιο επιθετική γραμμή απέναντι στην Ελλάδα. Τι επιδιώκει η τουρκική ηγεσία μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ποια νομικά και διπλωματικά εργαλεία διαθέτει η Αθήνα απέναντι σε μια τέτοια κίνηση. Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων Κωνσταντίνος Φίλης μας δίνει μια ερμηνεία των τουρκικών προθέσεων.
2: Επιδιώκει πρώτον να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της όπως αβάσιμα τα αντιλαμβάνεται σε σχέση με την Υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον, θέλει να παγιώσει τις θέσεις της γύρω από ζητήματα θαλασσίων ζωνών συμπεριλαμβανομένων και των χωρικών υδάτων. Τρίτον, να αμφισβητήσει την εφαρμογή των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και να αποκτήσει ο Τούρκος Πρόεδρος μέσω εξουσιοδότησης από την Εθνοσυνέλευση το δικαίωμα να κηρύξει ακόμα και αποκλειστική οικονομική ζώνη ή να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα με εσωτερικό νόμο. Το ίδιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα μπορεί να κάνει και για περιοχές που διεξάγονται αλλιευτικές δραστηριότητες αλλά και σεισμικές έρευνες για αναζήτηση υδρογόνου ανθράκων. Θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ ότι η μονομερής οριοθέτηση όχι μόνο δεν δεσμεύει την άλλη πλευρά, εν προκειμένου τη δική μας, αλλά είναι κόντρα στο δίκαιο της θάλασσας, ειδικότερα για περιοχές όπως το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος. Καταρχάς, να πούμε ότι αυτή είναι μια θεσμική απάντηση του Τούρκου Προέδρου στην απέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού να άρει το Κάζους Μπέλι η Τουρκία προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ΣΕΦ και γενικότερα σε προγράμματα που αφορούν στην ευρωπαϊκή άμυνα. Ασφαλώς πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση εκ μέρους της Άγκυρας, η οποία δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Και θα έλεγα ότι σε σχέση με τα έρημα νερά, η εποχή όπως τη γνωρίσαμε από τη διακήρυξη των Αθηνών μέχρι σήμερα ή μέχρι τέλος πάντων το περασμένο χρονικό διάστημα, πράγματι διαφοροποιείται. Δεν θα πω ακόμα ότι έχει παρέλθει αν επιστρεφτεί, αλλά ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Δύο από τη στιγμή που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί, διαμορφώνεται αυτομάτως μια νέα πραγματικότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κυρίως επειδή η Τουρκία περνά σε μια δεύτερη φάση, σε αυτό που λέω γαλάζια πατρίδα 2.0, σε σχέση με ένα ευθέως αναθεωρητικό και επιθετικό δόγμα όπως είναι η γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να ενημερώσουμε και να την κινητοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι σχετίζονται με ζητήματα εναερίου χώρου, FIR, έρευνα σχεδιάσωσης ναυσιπλοείας, εφόσον όλα αυτά περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Προφανώς θα πρέπει να στείλουμε και σχετική ενημέρωση στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, να υπογραμμίσουμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι είναι αυτοκτονικό να απολέσουν αποκλειστική οικονομική ζώνη την οποία διεκδικεί η Ελλάδα, ή για να το πω καλύτερα, η Ευρώπη διεκδικεί μέσω Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, να μετατρέψουμε τις ενέργειές μας σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα σε διεθνές πρόβλημα για την Τουρκία και όχι σε εργαλείο πίεσης της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, όπως επιχειρεί να το κάνει η Άγκυρα, και βέβαια να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τόσο την επέκταση των χωρικών μας υδάτων νοτίως της Κρήτης ως μία αρχή, ως μία πρώτη φάση, στα 12 ναυτικά μίλια εννοώ, όσο και την επέκταση των θαλασσίων πάρκων, αυτή τη φορά στην περιοχή του Αιγαίου.

0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακατατάξεις που προκαλεί η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και η είσοδος της Ελλάς στο πολιτικό σκηνικό. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που καταγράφουν το νέο κόμμα στη δεύτερη θέση έχουν πυροδοτήσει νέο κύκλο αντιπαραθέσεων, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν το πώς αλλάζουν πλέον οι πολιτικοί συσχετισμοί. Την ίδια ώρα αναζωπυρώνεται και η συζήτηση γύρω από την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα, ενώ οι πιέσεις γίνονται πλέον ιδιαίτερα αισθητές στον χώρο της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αριστεράς. Το Μέγαρο Μαξίμου επαναφέρει στο προσκήνιο την κριτική για τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να υπερασπιστεί τον δικό του πολιτικό χώρο, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά οι εξελίξεις αναμένονται ιδιαίτερα κρίσιμες το επόμενο διάστημα. Πρόκειται για μια πρόσκαιρη δημοσκοπική δυναμική ή για την αρχή μιας βαθύτερης αναδιάταξης του πολιτικού χάρτη? Ποιους πιέζει περισσότερο η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και πώς μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές? Ακολουθεί το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
1: Τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης ανεβάζουν οι δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν δεύτερο κόμμα την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο στόχαστρο μπαίνει και η περίοδος διακυβέρνησης υπό την ηγεσία του.
2: Ο κ. Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ από το 2008. Μέχρι και σήμερα που είναι πολιτικός αρχηγός σε ένα νέο κόμμα, με 2 χρόνια διάλειμμα, 1,5 χρόνο διάλειμμα πόσο ήταν. Άρα ουσιαστικά είναι το ό,τι παλαιότερο υπάρχει στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, ο οποίος κυρίως είναι ό,τι παλαιότερο υπάρχει, γιατί επαναφέρει τα ίδια που έλεγε το 10, το 15.
3: Είναι η πρωτιά, είναι η πρωτιά ο στόχος και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά έχοντας ως αρχηγό έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος είναι το ΣΥΡΙΖΑ στο 5% και το έκανε κυβέρνηση.
1: Η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα εντείνει τους διαξηφισμούς και μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη, με αιχμή το πόσο βολικό σημείνει ως αντίπαλος.
4: Η Νέα Δημοκρατία νιώθει άβολα να κοντοριχταπηθεί με ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, θέσεις, στελέχη και εμπειρία. Καταπάτηση των θεσμών επί Τσίπρα καμένο ή επί Μητσοτάκη.
5: Το να λέει το ΠΑΣΟΚ ότι τον επιλέγει όταν μετά από 3 χρόνια το ΠΑΣΟΚ είναι στα ίδια νούμερα είναι αμετριόεπια. Όμως είναι προφανώς ότι όταν εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας θα ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε και να κάνουμε κριτική σε αυτά τα οποία λέει.
6: Το κρίσιμο λοιπόν για το λαό μας πιστεύουμε είναι να απαλλαγεί τόσο από μια αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων όσο και από ένα δίθεν νέο ή αναπαλαιωμένο διαχειριστή αυτής της κυρίαρχης πολιτικής.
1: Η παράμετρος Ελλάς πιέζει περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι κρίσιμες αποφάσεις για τα επόμενα βήματα του κόμματος θα ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή του επόμενου Σαββάτου με τα στελέχη διχασμένα.
7: Εάν προσφέρουμε στο Μητσοτάκη τον κατακαιρματισμό με βάση τον διαγωνισμό ποιος θα είναι μόνος του, αλλά δεύτερος ή τρίτος, στην ουσία του ανοίγουμε το δρόμο για την επανεκλογή του.
8: Ένας ιστορικός κύκλος έχει κλείσει για το ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το 2023. Να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική προοπτική. Και αυτό, κατά την άποψή μου, περνάει σήμερα μόνο μέσα από μια προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών.
9: Από τη στιγμή που είναι λυμένη η απόφαση, πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους άμεσα και να προχωρήσουν.
1: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν στραμμένο το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις της προσεχούς εβδομάδας.
0: Στο εσωτερικό μέτωπο τώρα, νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς το λεγόμενο ελληνικό FBI ξετυλίγει το κουβάρι μιας πολυετούς, όπως φαίνεται, δράσης οργανωμένων κυκλωμάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Με την κωδική ονομασία Θερισμός, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε τους τελευταίους μήνες σε μια από τις μεγαλύτερες έρευνες οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών, εντοπίζοντας 5 εγκληματικές οργανώσεις με δράση από την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου έως και την Μακεδονία και τη Θράκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα κυκλώματα φέρονται να χρησιμοποιούσαν εικονικά βοσκοτόπια, πλαστά στοιχεία ιδιοκτησίας, εικονικά τιμολόγια και δίκτυα συνεργατών, προκειμένου να εισπράττουν ευρωπαϊκές και εθνικές επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν. Η αριθμή είναι ενδεικτική του μεγέθους της υπόθεσης. Η δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.150 κατηγορούμενους, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 90 συλλήψεις, ενώ η οικονομική ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνά ήδη τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις όπως τις καταγράφει η Κάτια Νιάκαρη.
10: με την επιχείρηση που φέρει την κωδική ονομασία Θερισμός. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI, χτύπησε το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι επί χρόνια εγκληματικά κυκλώματα εισέπραταν επιδοτήσεις με σημαντικό μέρος της κατάχρησης πόρων του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην συνδέεται με μεμονωμένους παραγωγούς, αλλά με τη δράση οργανωμένου εγκλήματος. Να δούμε λοιπόν τώρα κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Το τελευταίο εξάμηνο εξαρθρώθηκαν 5 εγκληματικές ομάδες από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα, με τη δράση τους να εκτιμάται ότι ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2018. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά κάποια στοιχεία. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1151, συνελήφθησαν πάνω από 90 άτομα, τουλάχιστον 17 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα, προφυλακιστέοι, με τη ζημία να εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια το ποσό, καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Μόνο τον Μάιο, λοιπόν, το ελληνικό FBI διαλεύκανε τη δράση ομάδα στην Κρήτη. Ακόμα 2 εγκληματικές ομάδες είχαν έδρα τη Μακεδονία, είχαν απλώσει όμως τα πλοκάμια τους σε Κρήτη, Αθήνα, Σαντορίνη και Ήπειρο. Μία από αυτές είχε δράσει από το 2018, με τους κατηγορούμενους να ανέρχονται σε 404. Όπως ανέφερε τέλος αρμόδια κυβερνητική πηγή, σε αυτές τις 5 περιπτώσεις, σε αυτές τις 5 εγκληματικές ομάδες, υπάρχουν διακριτή ρόλη, διαβάθμιση, πολυετή δράση και πρόκειται για μία πολύ διαφορετική και σημαντική πτυχή της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
0: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Σε ορισμένες γειτονιές της Αττικής οι κάτοικοι λένε πως η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει. Κάγκελα, κάμερες ασφαλείας, συναγερμοί και πολλαπλές κλειδαριές έχουν γίνει πλέον μέρος της ζωής πολλών οικογενειών που βλέπουν το αίσθημα ανασφάλειας να παραμένει έντονο. Οι καταγγελίες για κλοπές, για διαρρήξεις και ληστρικές επιθέσεις συνεχίζονται, ενώ κάτοικοι και επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι αναγκάζονται να λαμβάνουν όλο ένα και περισσότερα μέτρα προστασίας για τις περιουσίες τους. Για την ίδια ώρα τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Μόνο το 2024 καταγράφηκαν περισσότερες από 500 εγκληματικές οργανώσεις με χιλιάδες μέλη, ενώ οι αρχές διαπιστώνουν ότι τα κυκλώματα αξιοποιούν πλέον όλο και πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για τη δράση τους. Για τους κατοίκους όμως οι αριθμοί έχουν μικρή σημασία. Αυτό που μετράει είναι η καθημερινότητα στις γειτονιές τους, η ασφάλεια των παιδιών τους και η δυνατότητα να αισθάνονται ξανά ήσυχοι μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Πώς περιγράφουν οι ίδιοι την κατάσταση που βιώνουν και τι ζητούν από την πολιτεία για να αισθανθούν ξανά ασφαλείς? Το ρεπορτάζ της Βίβης Κίκας που ακολουθεί καταγράφει την εικόνα από μια περιοχή όπου πολλοί κάτοικοι λένε ότι η ανασφάλεια έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς τους.
11: Αναγκαστήκαμε, βάλαμε πλέγματα, σκυλιά, αυτά και πάλι φοβόμαστε.
12: Σιδερένια κάγκελα, πόρτες ασφαλείας, κάμερες σε κάθε γωνία. Ακόμη και σειρματοπλέγματα επιστρατεύουν οι κάτοικοι στο Μενίδη για την προστασία τους, περιγράφοντας την κάμερα του Sky τον φόβο για την αυξημένη εγκληματικότητα στην περιοχή.
13: Στην αυλή δεν δεις ποτέ παιδί, ούτε πρωί, ούτε μεσημέρι, ούτε βράδυ ποτέ. Υπάρχουν παιδιά που έχουν οικογένειες τώρα. Γεννηθήκαν εδώ, έχουν οικογένειες και τα παιδιά τους και αυτοί μαζί δεν έχουν δει ποτέ στην αυλή να κάτσουν σαν άνθρωποι, να παίξουν ή να γίνουν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
12: Στις Αχαρνές ο φόβος έχει γίνει καθημερινότητα για τους κατοίκους. Τα σπίτια θυμίζουν οχυρά με σειρματοπλέγματα, κάμερες ασφαλείας και πολλαπλά λουκέτα στις πόρτες. Διαρρήξεις, κλοπές, χρήση ναρκωτικών και κάθε λογής παραβατικές συμπεριφορές τροφοδοτούν καθημερινά το αίσθημα ανασφάλειας.
14: Η κατάσταση έχει φτάσει πια στο απροχώρητο. Να φανταστείτε ότι τη μητέρα μου μέσα σε λίγα χρονικό διάστημα τη ληστέψαν 3-4 φορές. Τις 3 φορές της πήραν την αλυσίδα από το λαιμό απάνω, και ακριβή αλυσίδα. Μία φορά της τραβήξαν την τσάντα και την ρίξανε κάτω, χτύπησε η γυναίκα τα γόνατά της, δεν μπορούσε να σηκωθεί και τη μαζέψαν από τη γειτονιά. Εμένα μου έχουν διαρρήξει και το γραφείο, μου έχουν διαρρήξει και το σπίτι και το αυτοκίνητο.
12: Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ελληνικής αστυνομίας, το 2024 καταγράφηκαν 510 εγκληματικές οργανώσεις με περίπου 3.500 μέλη και 181 εκατομμύρια ευρώ παράνομα κέρδη. Οι αρχές διαπιστώνουν ότι οι εγκληματίες χρησιμοποιούν πλέον όλο και πιο εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα.
15: Λόγω της επικινδυνότητας έχουμε περιφράξει το σπίτι γύρω-γύρω με σειρματοπλέγματα. Έχουμε βρει πολλές φορές εδώ πέρα σφαίρες τις οποίες έχουν παραδώσει την ασφάλεια. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα.
12: Για τους κατοίκους των Αχαρνών, οι αριθμοί της εγκληματικότητας μεταφράζονται σε καθημερινό φόβο. Ζητούν περισσότερη αστυνόμευση και ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να μπορούν να κοιμηθούν ήσυχοι και οι γειτονιές τους να γεμίσουν ξανά ανέμελα γέλια παιδιών.
0: Καθώς μπαίνουμε πλέον στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου, η ανησυχία στρέφεται και πάλι σε έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς και δεν είναι άλλη από τα ακαθάριστα οικόπεδα. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των αρχών και τις τραγικές εμπειρίες των τελευταίων ετών, σε πολλές περιοχές της χώρας εξακολουθούν να υπάρχουν εκτάσεις γεμάτες ξερά χόρτα, κλαδιά και έφλεκτα υλικά, συχνά σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από κατοικίες. Η προθεσμία για τον καθαρισμό τους, να θυμίσουμε, λήγει στις 15 Ιουνίου. Ωστόσο, οι έλεγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει και μαζί τους έχουν αρχίσει να πέφτουν και τα πρώτα πρόστιμα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι φέτος δεν θα υπάρξουν περιθώρια ανοχής, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα ακόμη απαιτητικό καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες και πολύ αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιά. Η Βάσια Γκανάρα καταγράφει την εικόνα από μια περιοχή που έχει πληρώσει ακριβά τις φωτιές του παρελθόντος. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ.
16: Αυτό είναι ένα από τα πολλά ακαθάριστα οικόπεδα που υπάρχει κίνδυνος να λειτουργήσουν ως φυτίλοι με την άνοδο της θερμοκρασίας.
17: Βλέπω χόρτα, αλλά νομίζω ότι είναι στην αναμονή να έρθουν να τα καθαρίσουν.
16: Φοβάστε για φωτιά, γιατί έχει φτάσει εδώ φωτιά.
17: Φωτιά, φοβάμαι. Πέρασα δύο φορές τη φωτιά από εδώ.
16: Αν και οι Θρακομακεδόνες έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα από μεγάλες πυρκαγιές, ορισμένοι εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τα στοιχειώδη, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας νέας φωτιάς.
18: Δίπλα μας, ας πούμε, ένα οικόπεδο που είναι το Στάκετος, που είναι ο Δήμος. Ιδιώτης λείπει και είναι στη Γαλλία, στην Αυστραλία.
16: Κλαδιά, έφλεκτα υλικά και ξεραχόρτα που ξεπερνούν το ένα μέτρο δίπλα σε σπίτια συνθέτουν το σκηνικό στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Ενώ σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, σχεδόν το 50% των οικοπαίδων στο Δήμο Αχαρνών παραμένουν ακαθάριστα 18 ημέρες πριν λήξει η προθεσμία.
19: Τα οικόπεδα σίγουρα δεν έχουν πλησιάσει ακόμα τα μισά, σίγουρα. Από κοινόχρηστους χώρους και όλα αυτά είμαστε πάνω από 85%. Σίγουρα μέχρι τις επόμενες μέρες θα έχουν τελειώσει.
16: Ποιος έχει όμως την ευθύνη για τη μεταφορά των ξερόχορτων?
20: Το σημείο εκεί. Να στρώματα. Χόρτα τα βάζουν σε μαύρες σακούλες και τα πάνε στα σκουπίδια και τα πετάνε. Ενώ μας έχει πει ο Δήμαρχος θα τα αφήνεται σε κάποιο σημείο και παίρνουμε τηλέφωνο.
16: Τα πρόστιμα για όσους δεν καθαρίσουν το οικόπεδο τους μέχρι τις 15 Ιουνίου θα είναι τσουχτερά.
21: Αυτεπαγγέλτως οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα να μπουν στον καθαρισμό των οικοπαίδων και να χρεώσουν 1 ευρώ το τετραγωνικό, με ελάχιστο τίμημα τα 200 ευρώ και μέγιστο τα 2.000 ευρώ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποβληθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση, διότι αυτό επιφέρει κυρώσεις της τάξης των 5.000 ευρώ πρόστιμο και προβλέπει φυλάκιση μέχρι 6 μήνες.
16: Υποχρέωση καθαρισμού έχουν τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι μισθωτές οικοπαίδων σε ρημοτομημένες περιοχές και οικισμούς, με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς εν όψει ενός ακόμη δύσκολου καλοκαιριού.

κυκλώστε στο ημερολόγιο σας την ημέρα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, είναι ο τίτλος. Τη Δευτέρα λοιπόν, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το Καλλιμάρμαρο Στάδιο θα γεμίσει με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, με την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση αλλά και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς, μεταξύ άλλων, οι καλλιτέχνες Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Επεισοδιακή πανηγυρισμή στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, που σήμανε τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Η ένταση στους δρόμους του Παρισιού ξεκίνησε πριν από το μεγάλο τελικό και συνεχίστηκε και μετά τη λήξη του αγώνα, επισκιάζοντας τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Champions League. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα με χρήση δακρυγόνων, απάντησε η αστυνομία. Αποσύρθηκαν όλα τα λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια στο κέντρο του Παρισιού, οι γραμμές του τραμ σταμάτησαν και αρκετοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν. Οι τροπεούχοι σήμερα το απόγευμα θα παρελάσουν στο διάσημο πάρκο Σαμπ-Ντε-Μαρ μπροστά από τον πύργο του Άιφελ με συμμετοχή περίπου 100.000 ατόμων. Στη συνέχεια θα τους υποδεχθεί ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα ζήτησε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, αναφέρει ο ιστότοπος άξιος που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης. Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ θα συνάψει συμφωνία η οποία θα είναι καλή για την Αμερική και θα διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο Ιράν πάντως, η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανεπίσημο έγγραφο του υποδιαπραγμάτευση μνημονίου συναντήληψης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετέδωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Οι αναφορές αυτές έρχονται μετά τις δηλώσεις Τραμπ την Παρασκευή, κατά τις οποίες τόνισε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Τώρα, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο 5ο πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Το πλοίο με σημαία Γκάμπιας δέχθηκε πλήγμα στο μηχανοστάσιο σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά ύδατα του Ορμούς. Η νάρκη αναδύθηκε στα ύδατα του Ομάν και φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην Πτολεμαΐδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τηλεχθήκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ την ηλικιωμένη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντιληθούν αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και φοιτητές, εφόσον δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη. Διευρυμένα είναι τα εισοδηματικά όρια για έγγαμους στα 39.000 ευρώ με ένα παιδί και για έγγαμους για τα 40.000 ευρώ, αυξανόμενα κλιμακωτά ανά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Η ενίσχυση έχει εφάπαξ χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά τον Ιούνιο, με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση και τις αυξημένες τιμές. Εντονή ανησυχία προκαλεί στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας η πληροφορία από την διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια για πλήγμα ντρόουν σε κτίριο του Στροβιλοστασίου. Από την πρόσκρουση προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών. Τέτοιου είδους ενέργειες ισοδυναμούν με το να παίζει κανείς με τη φωτιά, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στη Μασαχουσέτη και το Rhode Island έλαβαν οι Αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτου σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του Νιου Χαμσάιρ βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι το έδαφος έτρεμε, ενώ θεάθη πύρινη σφαίρα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν συνδέθηκαν απλώς με μια εποχή, αλλά έγιναν σχεδόν ο ίδιος ο παλμός της. Και το Stayin' Alive των Bee Gees ίσως είναι ένα από αυτά. Κυκλοφορεί στα τέλη του 1977 μέσα από το soundtrack της ταινίας «Πυρετό στο Σαββατόβραδο» και μέσα σε λίγες εβδομάδες μετατρέπεται σε παγκόσμιο φαινόμενο. Ο χαρακτηριστικός ρυθμός, το περπάτημα του Τζον Τραβόλτα στους δρόμους της Νέας Υόρκης και οι χαρακτηριστικές ψηλές φωνές των Bee Gees γίνονται το απόλυτο σύμβολο της disco εποχής. Πίσω όμως από τη γλάμψη της disco, το τραγούδι κρύβει κάτι πιο βαθύ από όσο φαίνεται. Οι στίχοι μιλούν για έναν άνθρωπο που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στην πίεση της πόλης, στη μοναξιά και στον σκληρό ρυθμό της καθημερινότητας. Το Stayin' Alive δεν σημαίνει απλώς χορεύω, σημαίνει αντέχω. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο κόσμος βγαίνει κουρασμένος από πολιτικές κρίσεις, οικονομική αβεβαιότητα και την αίσθηση πως το αισιόδοξο κλίμα των προηγούμενων δεκαετιών έχει αρχίσει να ξεθοριάζει. Κι όμως μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, η δίσκο μουσική έρχεται σαν μια μεγάλη συλλογική απόδραση. Φώτα, χορός, νυχτερινή ζωή, ρυθμός, σαν μια προσπάθεια να ξεχαστεί για λίγο η πραγματικότητα. Στην Ελλάδα η χώρα προσπαθεί ακόμη να βρει το βηματισμό της στη μεταπολίτευση, ενώ η νυχτερινή διασκέδαση αλλάζει και αυτή πρόσωπο, ακολουθώντας όλο και περισσότερο τις μουσικές και τις εικόνες που έρχονται από την Αμερική και την Ευρώπη. Το Stayin' Alive έμεινε τελικά κάτι περισσότερο από δίσκο επιτυχία. Έγινε ο ήχος μιας εποχής που ήθελε να χορεύει, ακόμη και όταν γύρω της όλα έμοιαζαν αβέβαια.

Καλημέρα σας και πάλι από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί και περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας παρέας. Αν είστε μαζί μας από νωρίς, συνεχίζουμε τη διαδρομή αυτής της ήρεμης κυριακάτικης ώρας και αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήλθατε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, βρίσκεται ο Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ελένη Μπουλιέρη βρίσκεται εδώ για να παραλάβει, να λάβει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο.

Καλημέρα σας και πάλι από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί και περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας παρέας. Αν είστε μαζί μας από νωρίς, συνεχίζουμε τη διαδρομή αυτής της ήρεμης κυριακάτικης ώρας και αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήλθατε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, βρίσκεται ο Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ελένη Μπουλιέρη βρίσκεται εδώ για να παραλάβει, να λάβει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr.

Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη βρίσκεται εδώ για να παραλάβει, να λάβει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Σε αυτή τη δεύτερη ώρα θα αφήσουμε για λίγο το γρήγορο ρυθμό των συνεχόμενων τίτλων. Θα δούμε περισσότερο τις ιστορίες που μένουν πίσω από την πρώτη εικόνα της είδησης. Θέματα κοινωνίας, μικρές αλλαγές που αποτυπώνουν την εποχή, διεθνείς ιστορίες που ίσως χάθηκαν μέσα στον μεγάλο όγκο της εβδομάδας, αλλά και μουσικές που συνοδεύουν αυτό το πρωινό της Κυριακής.

το ελληνικό καλοκαίρι ήταν για χρόνια συνδεδεμένο με μια γνωριμή εικόνα. Γεμάτα πλοία, νησιά, ταβέρνες, βραδινές έξοδοι και εκείνη την αίσθηση ότι για λίγες ημέρες όλα μπαίνουν στην άκρη. Φέτος όμως για πολλούς οι διακοπές οργανώνονται με μολύβι και χαρτί. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, μόλις ένα στους δύο δηλώνει πως σκοπεύει να κάνει διακοπές το φετινό καλοκαίρι, ενώ όσοι τελικά ταξιδέψουν επιλέγουν κυρίως πολύ πιο οικονομικές λύσεις. Εξοχικά σπίτια, φιλοξενία σε συγγενείς ή φίλους, ενοικιαζόμενα δωμάτια, λιγότερες ημέρες, κοντινοί προορισμοί και πολύ πιο προσεκτικός υπολογισμός των εξόδων. Η πρωτική Ελλάδα φαίνεται πως κερδίζει έδαφος απέναντι στα νησιά, καθώς το αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και εστίασης οδηγεί πολλούς σε πιο συγκρατημένες επιλογές. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το πώς αλλάζει η καθημερινότητα των διακοπών. Ένα στους δύο δηλώνει πως τα μαγειρεύει συστηματικά, ενώ η πλειοψηφία επισκέπτεται σούπερ μάρκετ, φούρνους, μίνι μάρκετ και τοπικά καταστήματα, προσπαθώντας να περιορίσει το κόστος της εστίασης. Και αυτό αλλάζει σταδιακά ακόμη και την εικόνα των τουριστικών περιοχών. Λιγότερα μεγάλα έξοδα, περισσότερη κίνηση σε μικρά τοπικά καταστήματα, σε φούρνους, σε μίνι μάρκετ και αγορές που στηρίζονται πλέον περισσότερα στους ίδιους τους επισκέπτες. Από όσους σχεδιάζουν διακοπές, σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότεροι, το 42%, υπολογίζουν να απουσιάζουν για 4 έως 7 το πολύ ημέρες, ενώ μόλις το 29% κάνει λόγο για διακοπές των 8 έως 14 ημερών. Στην πραγματικότητα, δεν μιλάμε απλώς για λιγότερες ημέρες ξεκούρασης, μιλάμε για μια διαφορετική φιλοσοφία διακοπών, λιγότερη υπερβολή, περισσότερος υπολογισμός. Όχι επειδή οι άνθρωποι δεν θέλουν να ταξιδέψουν, αλλά επειδή προσπαθούν να χωρέσουν την ανάσα του καλοκαιριού μέσα σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και ακριβότερη. Το ελληνικά καλοκαίρι για πολλούς επιστρέφει λόγω προϋπολογισμού σε κάτι μάλλον πιο απλό, σε παρέες, σε αυλές και μπαλκόνια, σε ψώνια από το φούρνο του χωριού, σε φαγητό στο σπίτι και σε μικρές αποδράσεις που μετριούνται πλέον πολύ πιο προσεκτικά.

Και παραμένοντας στο πεδίο του τουρισμού, μέχρι πριν από λίγα χρόνια η εικόνα ήταν σχεδόν πάντα ίδια. Έλληνες να περνούν τα σύνορα προς την Τουρκία για ψώνια, φθηνότερες αγορές, βόλτες στην Κωνσταντινούπολη ή την Ανδριανούπολη και μια αίσθηση πως εκεί τα χρήματα πιάνουν περισσότερο τόπο. Τώρα όμως η εικόνα μοιάζει να αντιστρέφεται κάπως. Είναι πολύ ενδιαφέρον τα στοιχεία που παρουσιάζει το Euronews, από του αποτελούν και μεγάλο ενδιαφέρον. Οι Τούρκοι επισκέπτες στην Ελλάδα έχουν τριπλασιαστεί μέσα σε μόλις 4 χρόνια, ξεπερνούν πλέον το 1,5 εκατομμύριο ετησίως και ο λόγος είναι κυρίως οικονομικός. Για πολλούς Τούρκους, ειδικά της μεσαίας τάξης, οι διακοπές, το φαγητό και ακόμη και οι αγορές στην Ελλάδα θεωρούνται πλέον πιο προσιτές από ό,τι στην ίδια την Τουρκία. Έτσι πόλεις όπως η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου γεμίζουν όλο και περισσότερο με επισκέπτες από απέναντι. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι δεν έρχονται μόνο για τουρισμό, έρχονται για ψώνια, για εστιατόρια, για μικρές αποδράσεις Σαββατοκύριακου, ακόμη και για βασικά προϊόντα που πλέον στην Τουρκία θεωρούνται ακριβά. Και την ίδια ώρα πολλοί Έλληνες συνεχίζουν φυσικά να επισκέπτονται την Τουρκία, κυρίως για την εμπειρία, για τις βόλτες και την αγορά. Όμως όπως λένε πλέον και οι ίδιοι καταστηματάρχες στην Κωνσταντινούπολη, οι μεγάλες αγορές έχουν περιοριστεί σημαντικά, καθώς οι τιμές έχουν αυξηθεί πολύ. Και κάπως έτσι η οικονομική κρίση και ο πληθωρισμός αλλάζουν ακόμη και τις καθημερινές συνήθειες των δύο λαών. Γιατί τα ταξίδια ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία δεν καθορίζονται πια μόνο από την πολιτική ή τις σχέσεις των δύο χωρών, αλλά όλο και περισσότερο από την τιμή του φαγητού, των ξενοδοχείων και του λογαριασμού στο τέλος της ημέρας.

Να πάμε μέχρι την Κίνα και εκεί να δούμε μια παράξενη είδηση που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα τις τελευταίες ημέρες. Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για μόλις 2 θέσεις βοσκού σε απομακρυσμένο ακρόκτημα στη Μογγολία. Και στην αρχή όλο αυτό μοιάζει σχεδόν παράδοξο. Η δουλειά αφορούσε βοσκή χιλιάδων προβάτων σε περιοχή όπου, όπως έλεγε ο ιδιοκτήτης, μπορεί να μην δεις άνθρωπο για έναν ολόκληρο χρόνο, με θερμοκρασίες που το χειμώνα πέφτουν ακόμη και κάτω από τους μείον 30 βαθμούς. Κι όμως ανάμεσα στους υποψηφίους υπήρχαν εργαζόμενοι γραφείου από τη Σαγκάη, υπάλληλοι εργοστασίων, απόφοιτοι πανεπιστημίων και νέοι άνθρωποι που δήλωναν εξαντλημένοι από τη ζωή στις μεγάλες κινέζικες πόλεις. Και όλα αυτά για ένα μισθό περίπου 1.000 ευρώ το μήνα, υψηλότερα ακόμη και από τον μέσο μισθό πολλών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα βεβαίως στην Κίνα. Πολλοί μιλούσαν ανοιχτά για την κουλτούρα του 996, δηλαδή δουλειά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, 6 ημέρες την εβδομάδα. Άλλοι περιέγραφαν εργοστάσια που οι εργαζόμενοι περνούν πάνω από 12 ώρες την ημέρα, κάνοντας την ίδια κίνηση ξανά και ξανά, χωρίς σχεδόν χρόνο ούτε για διάλειμμα. Και κάπως έτσι μια ζωή απομονωμένη ανάμεσα σε χιλιάδες πρόβατα άρχισε να μοιάζει για πολλούς πιο ανθρώπινη από τη ζωή μέσα στις ίδιες τις πόλεις. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο μισθός της θέσης δεν ήταν το μοναδικό κίνητρο. Η αγγελία υποσχόταν επίσης κάτι που φαίνεται πως γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Ησυχία και χρόνο. Και την αίσθηση ότι κάποιος μπορεί να αναπνεύσει λίγο πιο αργά. Και ίσως αυτό είναι τελικά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της ιστορίας, αυτής της μικρής είδησης, ότι σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματισμών και τεράστιων πόλεων, εκατοντάδες ή χιλιάδες νέοι άνθρωποι ονειρεύονται όχι μια πιο σύγχρονη ζωή, αλλά μια πιο ήσυχη.

Να ανταποδώσουμε και κάποιες από τις καλημέρες που μας έχετε στείλει. Καλημέρα στον φίλο τον Σπύρο από την Πεντέλη, στην φίλη την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στην Φούλα από το Παγκράτη, στον Ευγένιο από την Νίκαια, στην Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Νέο Φάληρο, στον φίλο τον Θανάση από τη Νέα Σμύρνη. Ευχαριστούμε που μπήκατε στον κόπο να μας γράψετε την καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.

Μια είδηση τώρα από την Ιταλία που προκαλεί τις τελευταίες ημέρες μια μεγάλη συζήτηση γύρω από κάτι που για πολλούς μοιάζει αυτονόητο. Το αν ένα εστιατόριο υποχρεούται να σερβίρει νερό βρύσης στους πελάτες του. Η υπόθεση ξεκίνησε σε ξενοδοχείο στους Δολομίτες όταν μια τουρίστρια ζήτησε κάποιο βράδυ και κάθε βράδυ νερό βρύσης μαζί με το φαγητό της. Το ξενοδοχείο όμως αρνιόταν σταθερά και στη θέση του έφερνε εμφιαλωμένο νερό αξίας περίπου 7 ευρώ. Στην αρχή όλα αυτά έμοιαζαν με μια μικρή καθημερινή διαφωνία ανάμεσα σε πελάτη και εστιατόριο. Μόνο που η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί. Η γυναίκα προσέφυγε τελικά στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας πως το νερό είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και ότι ένας πελάτης θα έπρεπε να μπορεί να ζητήσει νερό βρύση στο τραπέζι του. Μάλιστα ζήτησε αποζημίωση 2.700 ευρώ για οικονομική ζημιά και ψυχική οδύνη, όπως υποστήριξε. Και κάπως έτσι ένα απλό ποτήρι νερό έφτασε μέχρι το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας. Η τελική τώρα απόφαση είναι αυτή που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στη χώρα. Το δικαστήριο αποφάσισε πως δεν υπάρχει κανένας νόμος στην Ιταλία που να υποχρεώνει εστιατόρες ή ξενοδόχους να σερβίρουν νερό βρύσης στους πελάτες τους και απέρριψε οριστικά την υπόθεση. Για πολλούς εκτός Ιταλίας αυτό ακούγεται σχεδόν αδιανόητο. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες το νερό βρύσης στο τραπέζι θεωρείται σχεδόν δεδομένο, μέρος της ίδιας της φιλοξενίας. Στην Ιταλία όμως η κουλτούρα του εμφιαλωμένου νερού παραμένει τόσο ισχυρή ώστε να ζητήσει κανείς δωρεάν νερό αντιμετωπίζεται συχνά σαν παραβίαση της εστιατορικής εθιμοτυπίας. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της ιστορίας, ότι πίσω από κάτι τόσο μικρό όσο ένα ποτήρι νερό κρύβονται τελικά πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Η κουλτούρα μιας χώρας, η σχέση με το φαγητό, η έννοια της εξυπηρέτησης, αλλά και το τι θεωρεί κάθε κοινωνία πραγματικά αυτονόητο.

Ανάμεσα στους βιαστικούς ρυθμούς, στις κυλιόμενες σκάλες και στις ανακοινώσεις των σειρμών, κάτι διαφορετικό εμφανίστηκε αυτές τις ημέρες στον σταθμό του Συντάγματος. Ένα πιάνο, τοποθετημένο μέσα στο χώρο του μετρό και διαθέσιμο για όποιον θέλει να καθίσει για λίγα λεπτά και να παίξει μουσική. Και πολύ γρήγορα οι πρώτες μελωδίες άρχισαν ήδη να ακούγονται ανάμεσα στο θόρυβο της καθημερινότητας. Κάποιοι σταματούν για λίγο, άλλοι τραβούν βίντεο με το κινητό, άλλοι απλώς συνεχίζουν τον δρόμο τους ακούγοντας για μερικά δευτερόλεπτα μουσική, εκεί που συνήθως ακούγονταν μόνο βήματα και σειρμοί. Η ιδέα θυμίζει εικόνες από μεγάλους σταθμούς του εξωτερικού, κυρίως το Παρίσι ή το Λονδίνο, όπου τα δημόσια πιάνα έχουν μετατραπεί εδώ και χρόνια σε μικρές αυθόρμητες σκηνές μέσα στην πόλη, γιατί το μετρό είναι συνήθως ένας χώρος βιασύνης. Ένας χώρος όπου οι περισσότεροι κοιτούν το ρολόι, μια οθόνη κινητού ή την αποβάθρα περιμένοντας τον επόμενο σειρμό. Και ξαφνικά μέσα σε αυτή τη διαδρομή ακούγεται μουσική. Όχι από ακουστικά ή από κάποιο κατάστημα, αλλά από έναν άγνωστο άνθρωπο που κάθεται για λίγα λεπτά μπροστά σε ένα πιάνο. Για λίγο ο σταθμός του Συντάγματος πάβει να μοιάζει πλέον μόνο με πέρασμα. Γίνεται ένα σημείο που άγνωστοι άνθρωποι σταματούν για μερικά δευτερόλεπτα και ακούν την ίδια μελωδία. Μια μικρή παύση μέσα στο θόρυβο της πόλης.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Παρίσι Σεν-Ζερμέν στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και υπερπόλησαν αυτοκίνητα. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε στο Λευκό Οίκο, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ένα επίσημο αντίγραφο του υποδιαπραγμάτευση μνημονίου στην αντίληψη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετέδωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Χωρίς τις αισθήσεις της, αναζήθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην Πλουτοϊμαϊδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας η πληροφορία για πλήγμα ντρόν σε κτίριο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, σε μια ώρα όπου η πόλη αρχίζει πλέον να ξυπνά κανονικά, αλλά το πρωινό της Κυριακής κρατά ακόμη κάτι από την ηρεμία της νύχτας. Μέχρι τις 7 θα σταθούμε σε ιστορίες που ίσως δεν έγιναν πρώτο θέμα, αλλά βοηθούν να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τον κόσμο γύρω μας. Ιστορίες για ανθρώπους, για την κοινωνία, για αλλαγές στην καθημερινότητα και μικρές εικόνες μιας εποχής που μετακινείται συνεχώς. Και φυσικά με μουσικές ανάσες που ταιριάζουν, όπως πιστεύουμε, σε αυτή τη διαδρομή του Κυριακάτικου πρωινού.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει να εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο μια διαφορετική συζήτηση γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν. Όχι για το ποιος κερδίζει στρατιωτικά, αλλά για το πόσο κοστίζει τελικά αυτή η σύγκρουση μέσα στην ίδια την αμερικανική καθημερινότητα. Αμερικανικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα αλλά και μέσα ενημέρωσης επιχειρούν πλέον να κάνουν έναν διαφορετικό υπολογισμό. Τι θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτά τα δισεκατομμύρια. Μόνο το άμεσο στρατιωτικό κόστος και η έκρηξη στις τιμές ενέργειας μετά την έναρξη του πολέμου ξεπερνούν ήδη τα 69 δισεκατομμύρια δολάρια. Και κάπου εκεί αρχίζουν οι συγκρίσεις που προκαλούν αίσθηση στην αμερικανική κοινή γνώμη. Οι ερευνητές υπολογίζουν πως το ποσό αυτό θα αρκούσε για να καλυφθεί ολόκληρο το ομοσπονδιακό πρόγραμμα επισκευής και εξυγχρονισμού περισσότερων από 10.200 γεφυρών σε ολόκληρη τη χώρα. Θα μπορούσε επίσης να χρηματοδοτήσει την πλήρη ανακατασκευή του Αμερικανικού Συστήματος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, έργο που εκτιμάται περίπου στα 31 δισεκατομμύρια δολάρια, και ειδικά μετά τα σοβαρά προβλήματα ασφαλείας και τα αεροπορικά περιστατικά των τελευταίων ετών. Το ίδιο ποσό ξεπερνά ακόμη και κατά πολύ τα μεγάλα ομοσπονδιακά προγράμματα ηλεκτροκίνησης και εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που είχαν προωθηθεί τα προηγούμενα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχουν ακόμη πιο εντυπωσιακές συγκρίσεις. Τα σχεδόν 70 δισεκατομμύρια δολάρια αντιστοιχούν σε πάνω από 2 ετήσιους προϋπολογισμούς του ομοσπονδιακού προγράμματος για φοιτητική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σχεδόν 9 ετήσιους προϋπολογισμούς του προγράμματος που αφορά διατροφική υποστήριξη εκατομμυρίων μητέρων και παιδιών. Και αυτή είναι πλέον μια ακόμη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο πόσο διαρκεί ένας πόλεμος, αλλά τι θα μπορούσε να είχε αλλάξει μέσα στην ίδια την Αμερική αν αυτά τα δισεκατομμύρια είχαν επενδυθεί σε γέφυρες, αεροδρόμια, υποδομές και κοινωνικά προγράμματα αντί για μια ακόμη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

καλημέρες εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στον φίλο τον Σπύρο από το Βοτανικό. Καλημέρα και στην Καλή που στέλνει μάλιστα και ευχές για σύντομο τέλος του πολέμου, αναφερόμενη πιθανότατα και στην προηγούμενη είδηση που αναφέραμε. Καλή Κυριακή σε όλους.

Πάμε τώρα μέχρι το βόρειο Βιετνάμ. Εκεί, σε μια καταπράσινη αγροτική περιοχή, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο δίλημα. Από τη μια επένδυση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, που υπόσχεται θέσεις εργασίας, τουρισμό και ανάπτυξη, και από την άλλη, η γη στην οποία έζησαν, καλλιέργησαν και τίμησαν τη μνήμη των προγόνων τους για γενιές ολόκληρες. Η περιοχή πρόκειται να φιλοξενεί σε ένα μεγάλο συγκρότημα, με γήπεδο γκολφ, με ξενοδοχεία 5 αστέρων, με πολυτελείς κατοικίες, ένα έργο που υλοποιείται από την οικογενειακή εταιρεία του Ντόναλντ Τραμπ σε συνεργασία με τοπικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ το παρουσιάζει ως μια επένδυση με ιδιαίτερη σημασία για τις οικονομικές σχέσεις της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τους κατοίκους όμως της πόλης του Τσάο Νιν, βρίσκεται στην επαρχία Χονγγιέν, η συζήτηση δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη. Αφορά και τα οικογενειακά κημητήρια που βρίσκονται διάσπαρτα ανάμεσα στις καλλιέργειες και τα οποία καλούνται τώρα να μεταφερθούν σε μια άλλη τοποθεσία. Σε πολλά χωριά του Βιετνάμ, οι τόποι ταφής των προγόνων δεν βρίσκονται σε μεγάλα κημητήρια έξω από τον οικισμό, βρίσκονται δίπλα στα χωράφια, στα κτήματα και στα σπίτια των ίδιων των οικογενειών. Σε πολλές περιοχές της Ασίας, οι τόποι ταφής των προγόνων αποτελούν κάτι πολύ περισσότερο από έναν χώρο μνήμης. Είναι ένα κομμάτι της οικογενειακής ταυτότητας και της σχέσης των ανθρώπων με τον τόπο τους. Γι' αυτό και αρκετοί κάτοικοι πλέον αντιδρούν. Όχι επειδή αρνούνται την πρόοδο ή τις επενδύσεις, αλλά επειδή θεωρούν πως ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να αποτιμηθούν μόνο σε χρήματα ή αναπτυξιακούς δείκτες. Περισσότερα από 4.000 νοικοκυριά επηρεάζονται από τις απαλωτριώσεις. Αρκετοί κάτοικοι υποστηρίζουν ότι πιέζονται να αποδεχθούν αποζημιώσεις χαμηλότερες από την πραγματική αξία της γης τους. Σύμφωνα μάλιστα με το σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποζημιώσεις φτάνουν μόλις τα 3 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο αγροτικής γης. Οι τοπικές αρχές έχουν ζητήσει να ολοκληρωθούν αυτές οι απαλωτριώσεις μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα, ωστόσο αρκετοί κάτοικοι εξακολουθούν να αρνούνται να εγκαταλείψουν τις εκτάσεις τους, καταγγέλλοντας εκφοβισμό και έλλειψη διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η αξία της γης και των καλλιεργειών τους. Η ιστορία αυτή δεν αφορά μόνο το Βιετνάμ, αφορά και ένα ερώτημα που συναντάται σχεδόν παντού στον κόσμο: πώς ισορροπεί μια κοινωνία ανάμεσα στην ανάπτυξη που υπόσχεται το μέλλον και στη μνήμη που τη συνδέει με το παρελθόν.

Κάποιες φορές η ιστορία δεν επιστρέφει μέσα από βιβλία ή αρχαιολογικές ανακαλύψεις, επιστρέφει μέσα από έναν άνθρωπο. Ή στην προκειμένη περίπτωση, μέσα από ένα παιδί που περίμενε περισσότερο από έναν αιώνα για να γυρίσει στον τόπο του. Στη Βόρεια Αργεντινή, μια μούμια παιδιού των Ίνκας επέστρεψε αυτές τις ημέρες στην κοινότητα των αυτοχθόνων από την οποία προερχόταν, ύστερα από 119 χρόνια παραμονής σε μουσείο του Buenos Aires. Το λεγόμενο παιδί του Τσανί βρέθηκε το 1905 σε υψόμετρο σχεδόν 5.900 μέτρων στις Άνδης. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως ήταν ηλικίας μόλις 5 έως 7 ετών όταν θυσιάστηκε στο πλαίσιο μιας ιερής τελετής των Ίνκας γνωστή ως Καπακότσα. Για δεκαετίες η μούμια φυλασσόταν στο Εθνογραφικό Μουσείο του Πανεπιστημίου του Buenos Aires. Για τους αρχαιολόγους αποτελούσε ένα σπάνιο επιστημονικό έβριμα. Για τους κατοίκους όμως της περιοχής Πούνια ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν έβλεπαν ένα έκθεμα, έβλεπαν έναν προγονό τους. Ένα παιδί που αποτελούσε μέρος της ιστορίας και της ταυτότητάς τους. Γι' αυτό και επί δεκαετίες ζητούσαν την επιστροφή του. Η παράδοση της μούμιας συνοδεύτηκε από τελετές και παραδοσιακές ιεροτελεστίες, ενώ οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου ζήτησαν δημόσια συγγνώμη για την καθυστέρηση. «Δεν είναι όλα προς όφελος της επιστήμης», δήλωσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κοσμήτορας της σχολής που είχε την ευθύνη του μουσείου. Η ιστορία αυτή αγγίζει μια συζήτηση που γίνεται όλο και πιο έντονα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ποια είναι η θέση των ιερών αντικειμένων στα μουσεία, αν ανήκουν στην επιστήμη ή στις κοινότητες από τις οποίες προέρχονται? Στην Αργεντινή η απάντηση δόθηκε έπειτα από 119 χρόνια και για μια ολόκληρη κοινότητα η επιστροφή ενός παιδιού έγινε ταυτόχρονα επιστροφή μνήμης, ιστορίας και ταυτότητας.

Και αφού κάναμε ένα ταξίδι πάνω από έναν αιώνα πριν, ας πάμε και χιλιάδες χρόνια πριν. Κάτω από τον καυτό ήλιο της Αιγύπτου, η μεγάλη πυραμίδα της Γκίζα στέκεται εκεί σχεδόν αμετακίνητη εδώ και 4.600 χρόνια. Έχει δει αυτοκρατορίες να ανεβαίνουν και να χάνονται, πολέμους, κατακτήσεις, σεισμούς και ολόκληρες εποχές να περνούν γύρω της. Και συνεχίζει ακόμη να προκαλεί το ίδιο ερώτημα. Πώς κατάφερε να αντέξει τόσο πολύ? Μια νέα επιστημονική μελέτη δίνει τώρα μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα απάντηση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μεγαλύτερη πυραμίδα της αρχαίας Αιγύπτου φαίνεται πως διαθέτει δομικά χαρακτηριστικά που λειτουργούν σχεδόν σαν μια φυσική αντισεισμική προστασία. Με την βοήθεια σεισμογράφων, οι επιστήμονες κατέγραψαν μικροδονήσεις μέσα και γύρω από το μνημείο και διαπίστωσαν πως η κατασκευή αντιδρά στις δονήσεις με εξαιρετικά σταθερό τρόπο παρά το τεράστιο μέγεθος και το βάρος της. Η πολύ πλατιά βάση, η απόλυτη συμμετρία, η σταδιακή μείωση της μάζας προς την κορυφή και η εσωτερική θάλαμη φαίνεται πως βοηθούν σε αυτή τη διάχυση της σεισμικής ενέργειας. Μάλιστα, η ειδική θάλαμη πάνω από τον λεγόμενο θάλαμο του βασιλιά εκτιμάται ότι λειτουργούν σαν ένας φυσικός μηχανισμός απορρόφησης των κραδασμών. Και όλα αυτά σε μια περιοχή που έχει δεχθεί ισχυρούς σεισμούς ακόμη και στη σύγχρονη εποχή, με ιστορικές δονήσεις να προκαλούν μεγάλες καταστροφές σε άλλες περιοχές της Αιγύπτου, χωρίς όμως η πυραμίδα να υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι επιστήμονες αποφεύγουν φυσικά να πούν πως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι γνώριζαν αντισεισμική μηχανική με τη σημερινή τουλάχιστον έννοια. Θεωρούν όμως πως μέσα από εμπειρία, από παρατήρηση και από αμέτρητες δοκιμές κατάφεραν να δημιουργήσουν κατασκευές με μια εντυπωσιακή αντοχή στον χρόνο. Και αυτό είναι τελικά που κάνει και τις πυραμίδες να μοιάζουν ακόμη τόσο επιβλητικές, όχι μόνο το πως χτίστηκαν, αλλά το ότι συνεχίζουν να στέκονται ακόμη εκεί.

Για πολλούς κατοίκους των πόλεων, τα περιστέρια είναι απλώς ένα συνηθισμένο κομμάτι της καθημερινότητας. Άλλοι τα ταΐζουν στις πλατείες, άλλοι τα θεωρούν ενοχλητικά. Για αρκετούς είναι ένα πτηνό που βρίσκεται παντού, αλλά σπάνια τραβά την προσοχή. Μια νέα τώρα επιστημονική έρευνα από την Κύπρο έρχεται να μας κάνει να τα δούμε με λίγο διαφορετικό μάτι. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η σχέση ανθρώπου και περιστεριού φαίνεται πως ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από όσο πίστευαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες, όχι πριν από μερικούς αιώνες, αλλά πριν από περίπου 3.400 χρόνια, στην εποχή που στην Ανατολική Μεσόγειο άνθιζαν οι μεγάλοι πολιτισμοί της εποχής του Χαλκού. Οι ερευνητές μελέτησαν νοστά πουλιών από έναν σημαντικό αρχαίο οικισμό της Κύπρου και διαπίστωσαν ότι τα περιστέρια δεν ζούσαν απλώς κοντά στους ανθρώπους, τρέφονταν από τις ίδιες πηγές τροφής και μοιράζονταν το ίδιο περιβάλλον διαβίωσης. Με απλά λόγια, άνθρωποι και περιστέρια είχαν ήδη αρχίσει να συνηθίζουν ο ένας την παρουσία του άλλου. Και όχι επειδή κάποιος τα έκλεισε σε κλουβιά ή τα εξημέρωσε βία, αλλά επειδή έβρισκαν τροφή, ασφάλεια και καταφύγιο κοντά στους οικισμούς. Και αυτή η λεπτομέρεια αλλάζει αρκετά την εικόνα που έχουμε σήμερα για το είδος, γιατί το περιστέρι δεν είναι απλώς ένα πτηνό που κατέκτησε τις πόλεις του σύγχρονου κόσμου, είναι ένας παλιός γείτονας της ανθρώπινης ιστορίας. Ένα πλάσμα που βρέθηκε δίπλα σε λιμάνια, σε αγορές, σε σπίτια και οικισμούς χιλιάδες χρόνια πριν εμφανιστούν οι σημερινές μεγαλοπόλους. Γι' αυτό και η έρευνα δεν μας λέει μόνο κάτι για τα περιστέρια, μας θυμίζει πόσο παλιές είναι ορισμένες σχέσεις που θεωρούμε δεδομένες και πόσες ιστορίες μπορεί να κρύβονται ακόμη και στα πιο συνηθισμένα πλάσματα που συναντάμε κάθε μέρα στο δρόμο μας.

Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης εδώ στον Sky 100,3. Ο Μάιος ολοκληρώνεται σήμερα και μαζί του κλείνει ακόμη ένας μήνας γεμάτος ειδήσεις, ένταση, εικόνες και γεγονότα που πολλές φορές έτρεχαν πιο γρήγορα από όσο προλαβαίναμε να τα επεξεργαστούμε. Ευχαριστούμε που περάσατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό μαζί μας, κρατώντας συντροφιά ο ένας τον άλλο μέσα από το ραδιόφωνο, με ενημέρωση, με μουσικές και μικρές παύσεις μέσα στον θόρυβο της εβδομάδας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, με χρόνο για ξεκούραση, για ανθρώπους που αγαπάτε και για λίγη ησυχία πριν αρχίσει ξανά ο ρυθμός της νέας εβδομάδας. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: RFM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, που σημάνε τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Γάλλους. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, ενώ από τα σοβαρά επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα. Με χρήση δακρυγόνων, απάντησε η αστυνομία. Οι τροπεούχοι σήμερα το απόγευμα θα περλάσουν μπροστά από τον πύργο του Άιφελ με συμμετοχή περίπου 100.000 ατόμων. Στη συνέχεια θα τους υποδεχθεί ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε στο Λευκό Οίκο, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος, που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης. Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Στο Ιράν, η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ένα επίσημο αντίγραφο του υποδιαπραγμάτευση μνημονίου συνταντήληψης μεταξύ των δύο πλευρών, μετέδωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Οι αναφορές αυτές έρχονται μετά τις δηλώσεις Τραμπ την Παρασκευή, κατά τις οποίες τόνισε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο 5ο πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Το πλοίο Μεσμαγκάμπια δέχθηκε πλήγμα στο μηχανοστάσιο σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συνεγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά του ύδατα του Ορμούς. Η νάρκη αναδύθηκε στα ύδατα του Ομάν και φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην Πτολεμαϊδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στη μισή αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ την ηλικιωμένη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε χθες το πρωί μια γυναίκα 91 ετών στην παραλία μαγαζιά στη Σκύρο. Λουόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Σκύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στη Μασαχουσέτη και το Ρο Άιλαντ έλαβαν οι Αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτου σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του Νιου Χαμσάιρ, βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το έδαφος έτρεμε ενώ εθεάθη πύρινη σφαίρα. Αρκετοί άνθρωποι υπέβαλαν αναφορές στην Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, η οποία και ανακοίνωσε ότι η δόνηση δεν οφειλόταν σε σεισμό. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις πιο διακριτές και καθοριστικές μορφές των ελληνικών γραμμάτων. Η απολία του Δημήτρη Δασκαλόπουλου στερεί τα ελληνικά γράμματα από έναν από τους επιφανέστερους εκπροσώπους τους, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή της Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκη επικράτησε στον τελικό της Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση ολοκληρώθηκαν με σκορ 1-1. Την πρόκριση στους τελικούς της Basket League εξασφάλισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν εκτός έδρας της ΑΕΚ με 95-68 και οι Πράσινοι νίκησαν στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ με 102-94. Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πρωταθλητής Ελλάδας για 400η φορά στην ιστορία του στην υδατοσφαίρη των ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 17-12. Στο διάσημο Πανεπιστήμιο North Carolina θα συνεχίσει την καριέρα του ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριωσαν ο καιρός σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνούν νότιο το δυτική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνούν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πίταρας και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Τι είναι αυτό, Χριστιανέ μου, πρωί-πρωί.
1: Ρε Γιάννη, ήθελα να το πω μετά, να το βάλω μετά τις παρουσιάσεις μας. Ο ύμνος είναι, τι εννοείς τι είναι.
0: Ο ύμνος πιανού.
2: Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
0: Έλα πρωί-πρωί.
1: Έγινε μπέρδεμα, ρε Γιάννη.
0: Άσε ρε Γιώργο που έγινε μπέρδεμα.
1: Ρε Γιάννη.
0: Εσύ κοιμάσαι, έχει ξυπνάσει με το Μητσοτάκι από πάνω. Εικόνισμα τον έχει κάνει. Έλεος δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Νεοδημοκράτης επιδοματίας εναντίον ορφανού Παλαιοπασόκου.
0: Εγώ είμαι ορφανό, ρε.
1: Ορφανός είσαι.
0: Εσύ ήσουν ορφανό και ψάχνεις να βρεις που θα πας. Κάθε τρεις και λίγο, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση πας μια τον άλλον.
1: Κοίτα.
0: Όποιος σου δίνει τα περισσότερα.
1: Θα έβγαινε ένα ωραίο αστείο αυτό, ναι. Αλλά έπεσε πάνω στο σήμα της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Είπα να σου βάλω ένα ύπνο, να ακούσεις κάτι ωραίο.
0: Σπανέ.
1: Όχι, όχι, κάτσε.
0: Σπανέ, δηλαδή. Έλα τώρα, έλα με τον περίεργο πρωί-πρωί εδώ πέρα. Βάλε. Βάλε λαέ των Αθηνών. Έλα σε παρακαλώ τώρα.
3: Δημοκρατικέ λαέ των Αθηνών. Απόψε. Ανασταίνεται ο λαός των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο ελληνικός λαός. Απόψε. Αυτή δεν είναι πολιτική.
0: Έλα να στηθούμε λίγο, μας έβαλε το γλυκανάλα το πριν.
1: Ορφανός, ορφανός. Έλα, θα πούμε τις καλημέρες.
0: Το έχεις και για τραγούδι ύμνο αυτό, αλήθεια λες τώρα.
1: Παιδί μου, του λέω. Πιάστε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας να το βάλουμε. Αλλά φαντάστηκα ότι θα λέγαμε πρώτα γεια σας, ξέρω εγώ, ραδιοφωνική δεκατιανή και τα λέμε, και μετά θα στο έριχνα.
0: Ναι.
1: Για να σε φνιδιάσω. Και μπάπω παντού στο κόλλη τη Ζωσίμα. Κατάλαβε τι έγινε τώρα.
0: Σε πρώτα φυλά τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου και μετά κάνει και ένα προσκύνημα στο Μητσοτάκι, για να κοιμηθεί.
1: Τι να κάνω, να τα πω κόλλησμα στο πρώτο νεκροταφείο στον Ανδρέα κάθε.
0: Τι να κάνουμε,
1: κάθε Κυριακή, Παρακυριακή.
0: Όταν ζούσε τον προσκύναγαμε έξω το Μαξίμ. Τι να κάνω. Βάλε λαέ των Αθηνών. Έλα σε παρακαλώ τώρα.
1: Τι είναι αυτό.
3: Κρατικέ λαέ των Αθηνών. Απόψε. Ανασταίνεται ο λαός των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο ελληνικός λαός. Απόψε. Αυτή δεν είναι πολιτική.
0: Έλα να στηθούμε λίγο, μας έβαλε το γλυκανάλα το πριν.
1: Ορφανός, ορφανός. Έλα θα πούμε τις καλημέρες. Τι
0: αυτά, το έχεις και για τραγούδι ύμνο αυτό, αλήθεια λες τώρα.
1: Παιδί μου, του λέω. Πιάστε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας να το βάλουμε. Αλλά φαντάστηκα ότι θα λέγαμε πρώτα γεια σας, ξέρω εγώ, ραδιοφωνική δεκατιανή και τα λέμε, και μετά θα στο έριχνα.
0: Ναι.
1: Για να σε φνιδιάσω. Και μπάπω παντού στο κόλλη τη Ζωσίμα. Κατάλαβε τι έγινε τώρα.
0: Σε πρώτα φυλά τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου και μετά κάνει και ένα προσκύνημα στο Μητσοτάκι, για να κοιμηθεί.
1: Τι να κάνω, να τα πω κόλλησμα στο πρώτο νεκροταφείο στον Ανδρέα κάθε.
0: Τι να κάνουμε,
1: κάθε Κυριακή, Παρακυριακή.

0: Όχι, θα λέγαμε πρώτα γεια σας, ξέρω εγώ, ραδιοφωνική δεκατιανή και τα λένε, και μετά θα στο έριχνα.
1: Ναι.
0: Για να σε φνηδιάσω. Και μπα πως πάνω στο κόλλι στη Ζωσίμα, κατάλαβες τι έγινε τώρα.
1: Σε πρώτα φυλάς τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου και μετά κάνεις και ένα προσκύνημα στο Μητσοτάκι, για να κοιμηθείς.
0: Τι να κάνω, να ανάβω η κόλλι μας στο πρώτο νεκροταφείο στον Ανδρέα κάθε,
1: τι να κάνουμε,
0: κάθε Κυριακή, Παρακυριακή.
1: Όταν ζούσε τον προσκύναγαμε έξω από το Μαξίμου, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνεις.
1: Έχουν αλλάξει εποχές.
0: Ναι, απλά δεν έρχεται ξανά πίσω. Όσο και να το φαντάζεσαι, δεν γίνεται.
1: Τι να φανταστείς, το προσπαθούν κάποιοι να έρθουν πίσω, αλλά δεν είναι.
0: Γίνονται κινήσεις άλλες τώρα. Άμα θες κάπου
1: λοιπόν,
0: να βρεις.
1: Λοιπόν, πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και την παρέα του, τον Κώστα Σπανό, στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μουσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια ωραία κυριακάτικη παρέα, τελευταία μέρα της άνοιξης για φέτος. Από αύριο μπαίνεις και στο καλοκαίρι.
1: Με τριαντάρια και βροχή.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τι έχει να γίνει αύριο.
0: Πάντως θα περάσεις ωραία, φαντάζομαι.
1: Εγώ θα πάω χωριό.
0: Πας πάνω.
1: Θα πάω, τι να κάτσω εδώ να κάνω τι. Να κοιτάζω τα ταβάνια ή να κοιτάζω το εικόνισμα πάνω από το κρεβάτι που είσαι εσύ.
0: Και πότε θα επιστρέψεις τώρα?
1: Την Τρίτη, πότε θα γυρίσεις?
0: Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Θα πας ένα διμεράκι όμορφο, θα πας εκεί στο καφενεδάκι.
1: Δεν υπάρχει ανάσα, εκεί νομίζεις ότι καταρχήν δεν περνάει ο χρόνος. Ξεχνιέσαι, ακολουθείς πρόγραμμα χωριού, ωράριο πεθερού, 12 ώρα το μεσημέρι τρως.
0: Τελείωσε.
1: Μια μισή ώρα κοιμάσαι το αργότερο για μεσημέρι.
0: Σωστά.
1: Τέσσερις έχεις σηκωθεί, έχεις πει το καφεδάκι σου στη βεράντα, στο μπαλκονάκι έξω στην αυλή.
0: Ωραία.
1: Πεντέμιση ώρα έρχεται το άλλο το παππούδι, γιατί έχει τάβλη. Εφτά η ώρα το τσιπουράκι με το μεζέ. Οχτώμιση βαριά έχεις φάει για βράδυ.
0: Δέκα έχεις πέσει για ύπνο.
1: Εντάξει, κάθε στο καφενείο εκεί μαζεύονται πιο νεολαίοι και λες μια κουβέντα παραπάνω.
0: Έχει και νεολαίος.
1: Ναι, αμέ.
0: Δηλαδή, όταν λέμε νεολαίος.
1: Στην ηλικία μας.
0: Εντάξει, δεν λες και πρώτα νιάτα, ε.
1: Ναι, αυτοί που είναι στην ηλικία μας του χωριού είναι συνταξιούχοι, να σου πω.
0: Αυτό πώς το κατάφερα, δεν μας το
1: έλατε.
0: Μπας και βγούμε κι εμείς.
1: Γι' αυτό πάω, να παίρνω παραδείγματα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, χρόνια πολλά στην Πετρολίνα. Γιορτάζει η Πετρολίνα σήμερα.
1: Και ο Πετρολούκας.
0: Και ο Πετρολούκας όντως.
1: Ξέρω εγώ.
0: Παγκόσμια ημέρα των αδελφών και παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Των αδελφών είναι για τους πολύτεκνους. Έτσι, οπότε γιορτάζουν οι πολύτεκνοι, πολύχρονοι και χαρούμενοι και να κάνουν πολλά παιδάκια.
1: Να τους χαιρόμαστε, βεβαίως.
0: Καντίνες ψόφια. Όταν λέμε ψόφια, εγώ τουλάχιστον δεν είδα τίποτα.
1: Για μένα είχε 5-6 άτομα. Η ταμπέλα της περιφέρειας κλειστή σήμερα, άρα δεν έχει
0: αλληπέδου, ναι.
1: Αλληπέδου μπλοκάρισμα σήμερα. Όποιος έφυγε, έφυγε χθες.
0: Φύγανε.
1: Όσοι φύγουν σήμερα, απλά θα πάνε την ημερήσια εκδρομή εδώ. Έγινε Αγκίστρι. Έχουν μπει και κάτι γρήγορα που σε πάει Ίδρα, Σπέτσες, ξέρεις, για βόλτα, για καφέ.
0: Ναι.
1: Ωραία βόλτα είναι, μια χαρά.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι για σήμερα Κυριακή και επίσης.
1: Καλά, θα βουλιάξουν παραλίες πάλι όπως εχθές.
0: Χθες έγινε χαμός.
1: Ναι.
0: Χαμός, όλοι βγήκαν στις παραλίες Αττικής, μποτιλιάρισμα κάτω. Χαμός. Και το μόνο ευχάριστο που είδα τώρα το πρωί καθώς κατέβαινα είναι ότι είχαν σχολάσει οι καλλιτέχνηδες έξω από τα κέντρα διασκέδασης, εκεί ξέρεις ποια λέω, τις σουληνουργίες. Και καθόντουσαν έξω σε ένα τραπεζάκι 4-5 από αυτές, τις καλλιτέχνηδες, και συζητούσαν με τους ανθρώπους της εισόδου των μαγαζιών.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, μια ενδιαφέρουσα εικόνα. Αυτά.
1: Ο κόσμος έφυγε πάντως από χθες. Τώρα δεν ξέρω πώς θα φύγουν και σήμερα. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έχουν πει.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι να μπούμε και εμείς λίγο στο μούτι το δικό τους.
2: Πάρους.
3: Νάξο.
4: Πάω Καλαμάτα. Θα μείνω μέχρι την Τρίτη.
2: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
5: Στα Γρεβενά θα πάω.
6: Γιάννενα. Κατερίνη. Εμείς τι έχουμε, θάλασσα δίπλα, συνέχεια.
7: Έχουμε κοιμηθεί 4 ώρες και πέφτουμε Αθήνα.
8: Για το τρίμηνο θα πάμε από την Καστορία στη Θεσσαλονίκη.
6: Χαλκιδική.
1: Χαμός τα μηνύματα βλέπω. Χαμός. Σας τρώει λέει πρωί ο παπαυτούλης σας, ο Τάκης.
0: Ναι.
1: Ο λαός αναστήθηκε, ο Ανδρέας όχι. Ο Γιάννης ζήτω Μητσοτάκης, δικό σου είναι αυτός. Ζήτω Μητσοτάκης, η αντιπολίτευση είναι τέρτηρα στη τεχνική Μεσογείας.
0: Να.
1: Και λαβριωτικής.
0: Ο Δημήτρης είναι δικό σου, πες τα.
1: Ο Δημήτρης, καλημέρα, κοροϊδεύετε εσείς? Καθόλου δεν κοροϊδεύουμε. Τα καλύτερα χρόνια περάσαμε με τον Αντρέα, με όλα του τα λάθη, περάσαμε μια χαρά. Έτρωγε αυτός, άφηνε και για τους άλλους όμως.

0: Δεν έχει άδικο.
1: Τώρα τι εννοεί ότι τρώνε και δεν δίνουν σε εμά. Τι εννοεί.
0: Σου πετάει, παιδί μου, το ψίχουλο σένα. Σου λέει τι μήνα έχουμε, Ιούλιο. Έχουν περάσει εδώ μεταξύ από το πόσο, από πότε, από 19 και 7 χρόνια. Ιούλιο, τι έχουμε, Ιούλιο. Α, τι μα περίμενε. 150 ευρώ, πάρτα Γιωργάκη. 150 ευρώ επίδομα. Εσύ το μεταξύ.
1: Φέρτα, αδελφέ μου.
0: Σαν χάχαλο, πα από κάτω, ανοίγει και το στόμα. Και λες πω, Μητσοτάκης κα... μέχρι να δεις ο ίδιος.
1: Στο καρπέτα μου λέγανε, μάζευε και ασύν και ρόγες.
0: Ναι, εντάξει, καλά.
1: Έτσι μου λέγανε.
0: Ενώ ο άνθρωπος ο άλλος,
1: ο Ανδρέας,
0: ο γνήσιος, ο πατριώτης,
1: τα έδωσε στο λαό.
0: Όταν σου έλεγε το γνωστό σύνθημα, το εννοούσε το γνωστό σύνθημα.
1: Το έχεις και το γνωστό σύνθημα.
0: Όλα τα έχω.
1: Βάλτε.
0: Εννοείται, τι πλάκα κάνεις.
2: Καλούμε όλους τους μη προνομιούχους Έλληνες. Καλούμε όλους τους Έλληνες να δώσουν το παρόν και με την ψήφο τους να πούν το ναι στην αλλαγή, το ναι στη νέα Ελλάδα που θα φτιάξουμε, το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία.
0: Κάποιος το υπονοούμενο.
1: Ναι.
0: Μην προνομιούχε. Που γίνες προνομιούχος τώρα και ξέχασες ότι ήσουν να μην προνομιούχος.
1: Εν τω μεταξύ, όλοι εσείς οι ορφανοί
0: παλαιοπασόκοι. Επιδοματούχε.
1: Όλοι εσείς οι ορφανοί παλαιοπασόκοι. Έχετε στελεχώσει όλα τα κόμματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην εξουσία, στην αντιπολίτευση.
0: Είστε με που δεν έχετε στελέχη.
1: Ναι, αλλά.
0: Και έχει φτιάξει μια κυβέρνηση.
1: Το θέμα είναι ότι περιφέρεστε.
0: Τα δύο τρίτια είναι πρώην Πασόκη.
1: Περιφέρεστε ασκόπως γύρω-γύρω από του υπάρχοντες πολιτικούς για να δείτε πού θα κατασταλάξετε και δεν κατασταλάσετε. Και
0: ήρθε
1: ο Τσίπρας ναι. Με την Ελλάς, έτσι. Και σου λέει. Πατάμε πάνω σε αυτές τις ιδέες.
0: Όλοι εκεί πατάνε, νομίζω. Όλοι κάπου να πατήσουν.
1: Δεν είναι άδικο για σένα, ρε Γιάννη, αυτό.
0: Καθόλου άδικο, ίσα ίσα.
1: Αισθάνεσαι κάποια ικανοποίηση μέσα σου, έτσι, ότι άνοιξες τον δρόμο.
0: Τον άνοιξε μια χαρά, τον άνοιξε. Ναι. Τι τον κάνανε τον δρόμο αυτό.
1: Ναι.
0: Από λεωφόρο τον κάνατε σοκάκι. Με λακκούβες κιόλας.
1: Αχ, μάλιστα.
0: Τι να κάνουμε, έτσι.
1: Μεταξύ στην αριστερά, τι γίνεται τώρα.
0: Τι να γίνεις, Γιώργο, απλά έχουν βάλει τον αναπνευστήρα και περιμένουν ποιος θα τον βγάλει. Φεύγουνε.
1: Διάσπαση λέει πάλι.
0: Τι διάσπαση τώρα, δεν είναι η διάσπαση του ατόμου, πιανού.
1: Θα μείνουν τέσσερις.
0: Δεν έχει μείνει κάτι άλλο.
1: Θα μείνουν ο Τσακαλώτος, η κυρία Πέρκα.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι 7 θα φύγουνε.
0: Εντάξει τώρα. Εκεί τώρα η ζήμωση έχει να κάνει με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κουμπώνει λίγο και μετά τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν είναι μια απόφαση ξυπνάω ένα πρωί και λέω «Α, τι έχω ένα κόμμα, δεν μου κάνει, έχουν φύγει όλοι, έχω μείνει εγώ και ένας φίλος μου». Ναι, αυτό το κόμμα από πίσω έχει ένα κτίριο, τεράστιο περιουσιακό στοιχείο, έχει ένα αφημί, έχει μια κρατική χρηματοδότηση.
1: Τώρα λες για το ΣΥΡΙΖΑ, όχι για τη Νέα Αριστερά. Ναι,
0: στο ναι, κουμπώνω τώρα, ναι. Στο κουμπώνω με τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Όποιοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να επαναδραστηριοποιηθούν στο ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη που τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, και να αναλάβουν αυτοί το μαγαζί και άρα τα όποια έσοδα υπάρχουν και τα λοιπά. Φυσικά και τις υποχρεώσεις θα αναλάβουν, όχι μόνο τα έσοδα. Έχει και υποχρεώσεις
1: αυτό,
0: το μαγαζί.
1: Αυτό μπορεί να συμβεί τώρα. Καλά, όλα μπορούν να συμβούν στην πολιτική, αλλά θέλω να πω.
0: Σενάριο επιστροφής Κοτζιά, σου λέει τίποτα. Τον θυμάσαι τον Νίκο Κοτζιά.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Υπάρχουν διάφορα σενάρια.
1: Να επιστρέψει πού, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως. Δεν είναι ότι έφυγε, απλά δεν ήταν ενεργός.
1: Ναι.
0: Πολιτικά ενεργός. Τώρα υπάρχουν διάφορα σενάρια περί επιστροφής, επαναδραστηριοποίησης και με άλλα στελέχη.
1: Δηλαδή θα φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάει η Νέα Αριστερά στο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μου λες τώρα.
0: Και άλλα παλιά στελέχη που ήταν κρατεοί υπουργοί επί ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ιδεολόγοι, αριστεροί ιδεολόγοι που λέμε.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, μα δεν είναι τώρα, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε έχει γίνει τώρα πόσα κόμματα. Μέρα 25, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά θα πάλι θα διασπαστεί, Δημοκράτες, Ελλάς, 6,5 κόμματα.
0: Ναι. Άρε μεγάλε, πού είσαι μωρέ, βάσεις στα χάλια μας λέει να δεις.
1: Να σου πω ξανά, θα ξαναβάλει λίγο τον ύμνο, γιατί τον έκοψε.
0: Είχε ειδικό βάρος λέει ο άνθρωπος, τα ακούς, τα διαβάζεις τα μηνύματα του κόσμου ή κάνεις το
1: τα διαβάζω, πώς δεν τα διαβάζω. Καλημέρα φίλοι μου, οικονομική ανέχεια όπως καταλαβαίνετε, κατά τα άλλα παραπονούνται για τις αυξήσεις στη βενζίνη και το πετρέλαιο. Καλή εκπομπή, Ειρήνη.
0: Έχεις και την Ανούλα.
1: Κάσε την, να σου πω, Βάλε αυτό που είπαμε. Άσε,
0: εσύ ξεκίνησε στραβά, δεν φταίω.
1: Βάλε το καλά να τα ακούσουμε. Ένα ρεφρενάκι. Ένα ρεφρενάκι.
0: Ναι, βάλε το γλυκανάλα το.
1: Ένα ρεφρενάκι, μπορούμε.
0: Δώσ' του και τη δάδα αν την ανάψει, έλα. Ρεσπανε, δεν ακούγεται αυτό. Δηλαδή ύμνος κόμματος με μελλοντικά.
1: Εσύ με αρμόνιο, ακούγεται, αρμόνιο, αρμόνιο είναι. Αρμόνιο είναι, ωραίο.
0: Μα δεν
1: ωραίο.
0: Ακούγεται αυτό πράγμα. Πάλι, είναι γλυκανάλα.
1: Πάλι το διάκοψε το τραγούδι. Άκου τον καημό, άκου τον καημό και τη χαρά ταυτόχρονα για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη.
0: Για ποιον τα λέει αυτά, σε περιμένω να έρθεις και πάλι.
1: Γιατί
0: σε κάποιον, άκου.
1: Ήρθε, τώρα ήρθε, δεν βάλε φωνή.
0: Όχι, τώρα κολλάει.
1: Άκου.
0: Σε περιμένω να ξαναβγεί.

0: Ρε εσύ, σαν τουριστική καμπάνια είναι του ΕΟΤ.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Το τραγούδι μυρίζει.
0: Σαν καλούμε τουρίστες είναι.
1: Μυρίζει Ελλάδα το τραγούδι. Το τραγούδι μυρίζει Ελλάδα.
0: Ναι. Σαν αυτό που λέγατε τότε.
1: Δημοκρατία.
0: Σιγάρε Γιώργο. Σακούει ρε Γιώργο.
1: Θες να αφήσεις
0: Γιώργο,
1: να ακουστεί το ζήτο η νέα
0: δημοκρατία. Σακούει ρε Γιώργο. Σακούει εκεί από το Λυκαβητό. Σακούει.
1: Παιδιά εδώ
0: τι
1: είμαστε.
0: Έτσι. Ήταν, σακούει.
1: Παιδιά
0: μια
1: εδώ
0: σακούει.
1: Είμαστε. Ε?
0: Σακούει. Μόλις έρθει πρώτη. Στόχη τάξεων. 1η Ιουλίου θα πάρεις 150 ευρώ επί 4. Τι άλλο θες.
1: Θα τα πάρω γιατί.
0: Παραπάνω δεν έχει.
1: Παιδί μου, πολύτεχνοι άνθρωποι είμαστε. Ναι. Δεν είμαστε τίποτα. Μεροκαματάκι.
0: Θα τα πάρει από την άλλη τσέπη με άλλο,
1: άλλο
0: τρόπο.
1: Αυτό. Αυτό είναι άλλο.
0: Ναι, τι σε νοιάζει ένα, στη μία να μπει. Τώρα, αν θα βγει από την άλλη, είναι άλλο νου παπά Ευαγγέλιο. Βάλτε ρε εσύ την Ανούλα εδώ πέρα.
1: Την Ανούλα. Παρακαλώ, ναι. Την Ανούλα.
2: Το Γιάννα πώς έγινε, Άννα.
3: Μικρή, με φωνάζανε Ανούλα. Μέχρι και στο γυμνάσιο, ας πούμε, εγώ διατηρούσα και τα δύο ονόματα, έτσι.
2: Γιάννα
3: μόνη μου και Άννα και βαφτισμένη Ιωάννα είμαι. Γιανούλα, έτσι χαϊδευτικά με φωνάζανε. Και μου είχε μείνει το Ανούλα όσο ήμουν μικρή. Να μας ξεχωρίζουν και λίγο, γιατί είχαμε και την ξαδέρφη μου, τέλος πάντων, είχαμε αρκετές Ιωάννες. Και είχα γίνει λίγο Ανούλα. Και τότε τώρα δεν θυμάμαι αν όντως είχε γίνει κάποια συζήτηση με τον κύριο Λαλιώτη. Με φωνάζανε Ανούλα και απλά το κρατήσαμε.
0: Είδες, μετά από 40 και βάλε χρόνια.
1: Ακόμα
0: έμαθες...
1: και την Ανούλα δεν τη λέγανε Ανούλα.
0: Ναι, για να δεις όμως τι σου είναι η δύναμη της επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτός ο Σατανάς ο Λαλιώτης είχε αλλάξει και το όνομα της
1: Σπανούλας. Αυτό πήγα να σου πω.
0: Το έκανε πιο. Δεν σου βάλε αυτό το αρμόνιο και τη μελόντικα.
1: Αυτό φοβερό Ρόμπερτ Βίλιαμς, φοβερό τραγούδι.
0: Φοβερό, ναι.
1: Η πρώτη συμμετοχή στη Eurovision ήταν με τον Ρόμπερτ Βίλιαμς. Τα ξεχνάς αυτά.
0: Εγώ να ξεχάσω.
1: Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα.
0: Ξεχνιούνται αυτά.
1: Σου λέει και στο πιο μακρινό ακρογιάλι.
0: Θα δακρύζουμε ακόμα με αυτά. Τι λες τώρα.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Ανέβαινες εσύ πάνω στο βήμα, έλεγες ανήκουμε στη Δύση και σηκώνονταν άλλος και σου λέγε προτιμούμε ανήκουμε στους Έλληνες.
1: Θα με ακούνε τώρα στο καρπέτα. Θα με διώξουν από το χωριό.
0: Ακούνε εμένα στο καρπέτα τώρα.
1: Εν τω μεταξύ τώρα που λες το πιο μακρινό ακρογιάλι. Είδα χθες τιμές. Ξαπλώστερες ομπρέλες. Τι θες να διαβάσεις τα μηνύματα, έλα πες.
0: Βασίλης, πολύ αίτησε παιδιά, λέει. Λείπει ο Στάθης Ψάλτης με το κούλα, με ακούς.
1: Με τον Κυριάκο, ε. Με τον Κυριάκο, να το.
0: Σούλης, διάβασε το μήνυμα, δικό σύντομο, για σένα εγγραμμένο.
1: Καλημέρα μάγκες μου, ο ύμνος θυμίζει μόνο Κώστα Καραμαλή, ο μέγιστος.
0: Το άλλο τι λέει δίπλα.
1: Άσε τώρα
0: τι λέει δίπλα, πες
1: το. Άσε τι λέει το άλλο δίπλα.
0: Γιατί δεν το λες.
1: Δεν το διαβάζω.
0: Ε?
1: Όχι, αρνούμε. Διάβασε το εσύ άμα θες.
0: Εσύ γιατί δεν το διαβάζεις.
1: Για να αναλύσεις και τις ευθύνες σου.
0: Όλο το μήνυμα θα διαβάσεις.
1: Θα πω εγώ με τέτοια λόγια εδώ πέρα μέσα. Δεν λέω τίποτα. Όχι.
0: Ρε ούστ, καλά σου λέει ο Δημήτρης εδώ παρακάτω.
1: Ο νεόφυτος εδώ, τέσσερα παιδιά, μπράβο βρε φίλε, σε ζηλεύω λέει με αγάπη. Να, πες και κάτι θετικό. Πες και κάτι θετικό που λέει ένας ακροατής. Και έχω και τρία αδέρφια, τέσσερα παιδιά κι εμείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τα βλέπεις. Πώς θα ζήσουμε χωρίς ένα κόμμα που θα μας εγγυάται το μέλλον των παιδιών μας. Τι με κοίτας έτσι και κάνω.
0: Εσένα σούπερ, εσύ κάνε παιδιά γιατί θα σου δώσω επίδομα και έκανες παιδιά. Και μπράβο γιατί εσύ βοηθάς και τη χώρα. Εσύ είσαι πατριώτης.
1: Ναι. Τι θα μείνω πρέπει... κολλημένο στη δεκαετία του 80 που καθόμασταν στο καρπέτα και βλέπαμε βουλή με τον Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Άλλαξαν οι κύριοι αυτοί. Έχουν περάσει 46 χρόνια από τότε. 46 χρόνια έχουν περάσει.
0: Αλλά δεν αλλάζει η χώρα από τη μια μέρα στην άλλη. Κάποιο βάζει ένα λιθαράκι. Και ο άλλος πρέπει να βάλει το επόμενο.
1: Ωραία.
0: Δεν πρέπει να καταστρέφει αυτό που έκανε ο προηγούμενος.
1: Να πας να ψηφίσεις Ανδρουλάκη λοιπόν. Εδώ είναι. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να δείξεις την πίστη σου στο κόμμα.
0: Άμα τον ψηφίσουν και οι δικοί του, θα πάω.
1: Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
0: Τι να σου πω, εγώ αυτά ξέρω τώρα, όλα τα άλλα.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα τι είδα χθες και τρελάθηκα.
0: Παρακαλώ.
1: Ή να πάμε σε διαφημίσεις και να τα πούμε μετά. Να συνεχίσουμε. Μου έρχεται στα χέρια μου ένα χαρτάκι, ένα διαφημιστικό από μία από τις οργανωμένες παραλίες Αττικής. Μία, μεσαίου μέγεθους, ούτε πολύ ακριβή, ούτε πολύ φθηνή. Πόσο θέλεις να πας εσύ με τη γυναίκα σου, όχι παιδιά και σκυλιά και γατιά, να κάτσεις, ξέρω εγώ πού να σου πω τώρα, στον Άλυμο, στη Βούλα, πού θες, στη Γλυφάδα, σε μία οργανωμένη παραλία. Πόσο θες, πόσα χρήματα χρειάζονται, όχι να πιεις, να φας και
0: πόσα άτομα, τέσσερα άτομα.
1: Δύο άτομα.
0: Δύο
1: εσύ
0: άτομα.
1: Και η γυναίκα σου.
0: Δύο ξαπλώστερες, μία ομπρέλα.
1: Μάλιστα. Σε μία οργανωμένη πάρεις. Παραλία.
0: Πόσο θες για τον μπάνιο.
1: Ναι.
0: Οργανωμένη, όχι high lux όμως.
1: Όχι high lux. Λαϊκή.
0: Πεντάρικο στάνταρ.
1: 54 ευρώ.
0: Ναι.
1: 12 ευρώ λέει είσοδος, 30 ευρώ ξαπλώστρα.
0: Όχι, ρε Γιώργο, 50 ευρώ για να κάνω μπάνιο.
1: χωρίς να φας, χωρίς να πεις, έτσι. Χωρίς να πάρεις καφέ, ξέρω εγώ κάτι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: 54 ευρώ.
0: Για μια φορά, για να πάω τώρα για 3 ώρες, 4.
1: Ναι, με το που θα φτάσεις και θα σηκώσεις το. Και 5 με 10 ευρώ το πάρκινγκ, αλλά αυτό δεν το βάζω μέσα. Γιατί πρέπει και κάπου να αφήσει τα μάξι, αν πας μετά και δεν πάρεις το λεωφορείο.
0: Πρέπει να πας 7 ευρώ το πρωί για να μην ταλαιπωρηθείς.
1: 54 ευρώ.
0: Όχι, εντάξει, είναι πολύ. Πολύ.
1: Νομίζω ότι και εκεί ξεφεύγουν οι τιμές. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και γίνεται προβληματικό. 54 ευρώ τώρα για να
0: έχει ελεύθερα κάτσεις κομμάτια, δηλαδή και στον Άλυμο και
1: έχει, εντάξει, σύμφωνο.
0: Δηλαδή, αν θες να πάει, αλλά πρέπει ουσιαστικά να μένεις κάπου εκεί, να πας με τα πόδια και την πετσέτα στο λαιμό και να κάνεις τη βουτιά σου και να φύγεις.
1: Ναι. Ενώ τις καθημερινές λέει με τα μισά λεφτά σχεδόν, έτσι.
0: Και πάλι είναι λεφτά όμως τώρα για να κάνεις ένα μπάνιο.
1: Τα 54 για Σαββατοκύριακο είναι πολλά χρήματα. Και σου λέω 54 σε μία λαϊκή, γιατί είδα και κάτι μέσα 150 το σετ και κάτι τέτοια. Και λέω, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αν είναι δυνατόν.
0: Αλλά ίδια, να σου πω κάτι, μην πηγαίνεις μακριά. Εγώ στην Άξο που πηγαίναμε στην παραλία, οι ξαπλώστερες μια εποχή ήταν ελεύθερες. Ναι, και έπαιρνες, παιδί μου, ένα καφέ, το νερό σου ή ό,τι θες να πιείς από το μαγαζί που είχε τις ξαπλώστερες. Τώρα είναι στο 20άρικο. Τουλάχιστον.
1: Και λίγα λες.
0: Και άμα πας στην Άξο, υποτίθεται θα έχεις πάει διακοπές. Δεν θα κάτσεις, ξέρω εγώ, 5-6 μέρες.
1: Ξεκινούν από ένα 20.
0: Ξεκινάνε, ναι.
1: Γιατί εγώ είδα και πέρσι που πήγα κάτι τιμές, άστο.
0: Δηλαδή, άμα κάτσεις 5 μέρες, θα δώσεις τώρα 200 ευρώ στην ξαπλώστρα. Παίρνει να αγοράζεις κρεβάτι καινούριο.
1: Ρε, παιδιά, μπάνιο ήρθαμε να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ε, δεν ήρθαμε να αγοράσουμε την ξαπλώστρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, πάμε. Διαφημίζει δελτίο.
4: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά. Etihad Beyond Borders.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, από τις οποίες 283 μέσα στο Παρίσι, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστηματών και πυρπόλησαν αυτοκίνητα. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα ζήτησε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε στο Λευκό Οίκο, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Την ίδια ώρα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανεπίσημο αντίγραφο του υποδιαπραγμάτευση μνημονίου μεταξύ των δύο πλευρών, μετέδωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δευτέρου ρόφου στην Πτολεμαϊδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Ψεύτικο ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και εδώ μία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: ξυπνήσαμε πάθη εδώ πέρα. Βλέπω επανήλθανε τα μπλε και τα πράσινα καφενεία.
1: Για πες.
0: Τα βλέπω στα μηνύματα. Ο Δημήτρης, πάρε λέει τώρα 50 ευρώ βενζίνη να πας μέχρι το Σύνταγμα και να πεις και ευχαριστώ. Ο Γιάννης Ζαφυρίου έχει άλλη άποψη, ότι είναι ανούσια η συζήτηση αυτή.
1: Εντάξει, σεβαστό.
0: Κρίμα. Ο Δημήτρης, τι λέει ο Δημήτρης εδώ, πείτε μου λέει, τα τελευταία 45 χρόνια με ποιο πολιτικό αρχηγό περάσατε καλύτερα σε όλους τους τομείς, με όλα τα λάθη και όλα τα καλά. Εντάξει. Α, ο λέω πολλά ψέματα, σου έχει και τη λύση για τις ακριβές ξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Με σακτή και αρμενιστή Ικαρίας. Πας με την ομπρέλα και την πετσέτα σου και μηδενικό κόστος.
1: Εντάξει.
0: Και πάνω στη Χαλκιδική έχω βρει εγώ ένα μέρος. Πέρα στο Προσποσίδη μεριά, στην άκρη, που δεν είναι και οργανωμένο γιατί είναι και περιοχή Natura. Πας, περπατάς και μέσα στην άμμο κάμποσα μέτρα. Είσαι εσύ, το καρεκλάκι και η ομπρέλα. Τίποτα άλλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και κουβαλάς μαζί σου ό,τι θες, νερά, καφέδες.
1: Και στην Ανάβησο τώρα, την παραλία μας τα ξυλώσαν όλα τα beach bar από εκεί μπροστά.
0: Ναι.
1: Είχε 5 beach bar η παραλία, περίπου 2 χιλιόμετρα. Τώρα τα ξυλώσανε και τα 5. Δεν υπάρχει πλέον κανένα. Γιατί τώρα δεν ξέρω, είχαν κάτι θέματα με τις άδειες, με τις πολεοδομικές παραβάσεις, δεν ξέρω τι έγινε. Φέτος πάντως η παραλία καθαρή. Οπότε πάμε στην
0: Ομπρελίτσα. Και αυτό το πράγμα τώρα να παίρνει όλος μια άδεια καντίνας και να σηκώνει μαγαζί lounge.
1: Ναι,
0: με τραπεζοκαθίσματα
1: ναι.
0: Και ομπρέλες από πάνω και φώτα και φωτορυθμικά και ηχοσυστήματα.
1: Καλέ, ναι, εννοείται.
0: Εντάξει, ό,τι
1: θέλει κουζίνα μέσα και τα λοιπά. Απ' την άλλη, βέβαια και μια διακαντίνα να τη δίνουν 100 χιλιάρικα και αυτό νόημα δεν έβγαζε.
0: Δεν την παίρνεις.
1: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Φέτος πάντως δεν θα έχει την Ανάβησο καθόλου. Έχει μόνο από την πλευρά της παλαιάς Φώκειας. Τέλος πάντων, αγάπη μου, κοίτα, αγάπη μου, αρμυρίκη, πετσετούλα κάτω. Άσε τώρα τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες στα πλαστικά εκεί πέρα να στριμωγνόμαστε δίπλα με τον άλλο με τα παιδάκια και τα κουβαδάκια. Πάμε να απλώσουμε πετσέτα να ράξουμε.
0: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα, έτσι πολύ ανθρώπινο δημοσίευμα στην Καθημερινή, υπό τον τίτλο «Εμείς ακόμα ανήκουμε στην πόλη», στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή, όπου είναι μαθήτριες στο Ιωακίμιο Παρθεναγωγείο της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες είχαν δώσει όρκο να μην χωρίσουν ποτέ. Και τον όρκο αυτό τον τηρούν έως σήμερα. Από μαθήτριες τώρα, από πιζιρικάκια. Κρατούν και την ανάσα της πατρίδας τους που έχει γίνει αγνώριστη πια. Εκεί ήταν και περίμεναν με την η Μαργαρίτα Πουρνάρα έχει γράψει το κείμενο, με την ωραία κοκεταρία της τρίτης νιώτης στο παραθαλάσσιο ταβερνάκι εδώ στον Άλυμο, 7 ρωμιές μαθήτριες και επιστήθιες φίλες από την 7η τάξη του Εθνικού Ιωακίμιου Παρθεναγωγείου. Μαλλιά καλοχτενισμένα από το κομμωτήριο, ζακέτες και σακάκια κομψά, φουλάρια στο λαιμό μαζί με μια σειρά μαργαριτάρια. Δεν είχαν ξαναδώσει συνέντευξη στη ζωή τους και έτσι το καμάρι ανακατευόταν με μια μικρή αγωνία, κυρίως ως προς τη φωτογράφηση. Είχαν όμως και συμπαραστάτη, το Μανώλη Κωστίδη, που έφερε ως εκεί τη μητέρα του, Δέσποινα Αντωνιάδου Κωστίδη. Μόλις έφτασε ο Νίκος Κοκαλιάς και σήκωσε το φακό, είναι ο φωτογράφος της εφημερίδας, ναι. Μια από τις κυρίες είπε συνωμοτικά στον αγαπημένο συνάδελφο ανταποκριτή κάτι στα τουρκικά. Τι, του ψιθύρισα και εκείνος χαμογέλασε. Μου λένε να πω στον φωτογράφο να τις βγάλει όλες όμορφες. Μα όντως έλαμπαν με τα σημάδια του χρόνου στα πρόσωπά τους, τα απροσποίητα χαμόγελά τους, την αρχοντιά στους τρόπους.
1: Πάρα πολύ
0: και αυτές
1: ωραίο.
0: Οι γυναίκες ακόμα μέχρι σήμερα συναντιόνται από την 7η τάξη του Δημοτικού στο Ιωακίμιο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης.
1: Εντάξει, μια
0: πολύ ωραία φωτογραφία.
1: Μια φωτογραφία που κρύβει πόσους αγώνες του ελληνισμού μέσα στα πρόσωπα αυτών των γυναικών, έτσι. Και τις ένδοξες βεβαίως εποχές του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Τι ωραία φωτογραφία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αν τη δείξουμε και στους τηλεοπτικούς δεκατιάνους αργότερα.
1: Μάλιστα. Μιας και έκανες αναφορά σε αυτό το δημοσίευμα της Καθημερινής, να δούμε λίγο και τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος είναι διδάκτορος στο Πάντιο, νομικός και οθωμανολόγος. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα, αγαπητοί μου, καλημέρα στα κανάλια σας.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα η αλήθεια είναι πολλά που έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες και υπάρχει μια, νομίζω, εύλογη αγωνία. Γιατί βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα στον τουρκικό τύπο να σηκώνουν πάρα πολύ το θέμα του νόμου για την περί γαλάζιας πατρίδας. Και μάλιστα χθες υπήρχε και ένα τελεσίγραφο προειδοποίηση από τη Σοσκού. Όποιος εποφθαλμιά τη γαλάζια πατρίδας είναι έτοιμος για πόλεμο. Και μάλιστα αναφέρει μέσα και κάποια κομμάτια που μάλλον θα περιλαμβάνει αυτός ο νόμος. Περί διατήρησης της βάσης των 6 μιλίων στο Αιγαίο, για τους Τούρκους τώρα λέμε,
1: ναι.
0: Των 12 μιλίων στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και τη διάταξη περί κάζους Μπέλη. Δηλαδή
1: ναι, να νομοθετηθεί το κάζους Μπέλη. Να σας ακούσουμε, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Το για σας, δηλαδή το νομοθέτημα, το σχέδιο νόμου το οποίο θα γίνει κανούν, ελληνική λέξη όπως βλέπετε, σημαίνει νόμος. Το τι θα περιλαμβάνει, εντάξει, αν σταθούμε μόνο στα δημοσιεύματα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Ίσως ο Τζου εξάλλου είναι μια εφημερίδα που έχει σχέση και με τα δύο μεγάλα κόμματα και το κυβερνών, το ΑΚΕΠΕ και το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό και Μαλλικό Κόμμα. Εν τούτης έχει έτσι, άκρατο εθνικιστικό ύφος και πρόσημο, πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη μας. Εκείνο το οποίο πιθανολογώ είναι ότι μάλλον θα είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα περιλαμβάνει αρκετά ως κατευθυντήριες ουσιαστικά οδηγίες, που στη συνέχεια με κάποια προεδρικά διατάγματα ή εφαρμοστικούς νόμους θα έρχεται αναπερίπτωση είτε να κλιμακώνει, όποτε ο πρόεδρος Ερντογάν θα το κρίνει σκόπιμο, είτε τέλος πάντων να εφαρμόζει επί του πεδίου κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα λέμε γκριζαρίσματα από πλευράς Τούρκων. Κάπως έτσι το βλέπω. Αν θα επαληθευτεί αυτό ή όχι είναι θέμα χρόνου.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, πάντα μπαίνει το πρώτο λιθαράκι και πάνω σε αυτό ναι, μπορεί να πατάνε και μετά να αρχίσουν άλλες θεωρίες
1: και να χτίζουν.
2: Πολύ σωστή παρατήρηση, έτσι είναι. Μην ξεχνάμε ότι πριν 30 χρόνια με το κάζους Μπέλη κάπως έτσι ξεκίνησε και η Ελλάδα ακριβώς επειδή υπάρχει το κάζους Μπέλη, το οποίο είναι μια εσωτερική απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, το οποίο τώρα σε περίπτωση που μπήκε στο νόμο θα είναι και νομοθέτημα, η Ελλάδα δεν έκανε την επέκταση που δικαιούται να κάνει σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο να πάει στα 12 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Επομένως, ναι, μεν είναι εσωτερικός νόμος αυτό το οποίο έρχεται, αλλά από την άλλη μεριά είναι κατά πόσο η Ελλάδα θα το λάβει υπόψη της, θα μείνει σε μια κατάσταση μόνο διπλωματικής έτσι, αντίδρασης και επίκλησης του διεθνούς δικαίου, ή επί του πεδίου θα βρίσκονται τα λιμενικά σκάφη μας και τα πολεμικά σκάφη μας και τα αεροπλάνα, γιατί προφανώς θα κάνει αναφορά και σε Γιοξέλβαταν που είναι η ουράνια πατρίδα, γιατί ήδη όπως ακούσαμε ο Γκιουλέρο, ο πρόεδρος, θα μείνει το ανέφερε αυτό για ουράνια πατρίδα. Άρα λοιπόν θα έχουμε και στον αέρα τέτοιου είδους προκλήσεις και πλέον σε νομοθέτημα στηριγμένες. Επομένως, ναι, είναι κατά πόσο η Ελλάδα θα ανεβάσει αντίδραση.
0: Ναι, προσέξτε όμως τώρα, επειδή κάναμε και αναφορά τώρα και ο Σκάζους Μπέλη και το που είχε πει η Τουρκία υπό την πρόθεση της Ελλάδας να πάει στα 12 ναυτικά μίλια, αυτά είχαν γίνει πριν από κάμποσα χρόνια. Εδώ τώρα διατυπώσαμε την πρόθεσή μας να φτιάξουμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και είδαμε η Τουρκία να φέρει ένα ολόκληρο νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα.
2: Ναι.
0: Δεν μιλάμε καν για επέκταση το στα 12.
1: Είναι απάντηση με κάποιον τρόπο το νομοθέτημα αυτό.
2: Ναι, ναι. Και το θέμα είναι το εξής, ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση δικιά μας. Δηλαδή δεν είναι κάτι αφαίρετο, δηλαδή αποφασίσαμε έτσι ξαφνικά να κάνουμε θαλάσσια πάρκα και να ανεβάσουμε ένταση με τους Τούρκους. Είναι μια υποχρέωσή μας, την οποία την είχαμε εδώ και πολλά χρόνια έναντι της Ευρώπης, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όπου υπάρχει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και ευθύνες προστασίας θαλασσίων πάρκων, ουσιαστικά είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Έτσι, δηλαδή η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενημερωθεί πλήρως και να λάβει τα μέτρα της εναντί της Τουρκίας σε περίπτωση που αυτό το νομοθέτημα περιλαμβάνει τέτοιου είδους αντικρούσεις της Τουρκίας και αμφισβητήσεις.
1: Εκτιμάτε ότι μπορεί η Ευρώπη να αντιδράσει?
2: Κοιτάξτε, από την γνώση και την εμπειρία που έχουμε όλοι, δεν το έχει κάνει. Αν αφαιρέσουμε κάποιες νουθεσίες ή τέλος πάντων κάποιες κυρώσεις οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν εφαρμοστεί εναντί της Τουρκίας. Εδώ όμως έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Εδώ πέρα είναι αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και σε κάποια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Βραχονησίδες ακόμα και αμφισβήτηση κυριαρχίας. Δηλαδή το τερματίζει, να το πούμε έτσι, η Τουρκία. Ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αντιδράσει, συνεπικουρούμενη βεβαίως από δικές μας ενστάσεις.
0: Τώρα η Τουρκία, συγγνώμη, η Τουρκία. Τώρα για να καταλάβουμε, μετράει αντιδράσεις πριν καταλήξει στην τελική μορφή αυτού του νομοθετήματος, αυτό κάνει?
2: Πολύ σωστή ερώτηση. Ναι, έτσι είναι, αυτό νομίζω και εγώ ότι έχει κάνει, με τις αναλύσεις των Τούρκων δημοσιογράφων και αναλυτών στη τηλεόραση που έχουμε δει μέχρι τώρα. Μετρώντας και με τα δημοσιεύματα της αντιδράσης της Ελλάδος, ακριβώς ζυγοσταθμίζει, μετράει ακριβώς αυτό το νομοθέτημα τι θα περιλαμβάνει. Γι' αυτό κατέληξα, έτσι όπως σας είπα και εξ αρχής, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ένα νόμος πλαίσιο γενικός, ο οποίος θα χρειάζεται εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα και νόμους για να το πάει περαιτέρω. Τώρα, το πότε θα το πηγαίνει περαιτέρω ο πρόεδρος Ερντογάν και πόσο θα πιέζει, θα το δούμε σε βάθος χρόνου. Εν τούτης, πιθανολογώ, όπως αρκετοί οι αναλυτές με τους οποίους συμφωνώ, ότι θα έχουμε μάλλον ένα θερμό καλοκαίρι, ενδεχομένως και ίσης έντασης με αυτό που είχαμε ζήσει το 20.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, επειδή σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και με το δίκαιο της θάλασσας, αυτός ο νόμος δεν έχει καμία ισχύ. Πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει η εφαρμογή του, δηλαδή να δημιουργεί προβλήματα στους ψαράδες, να δημιουργεί προβλήματα να ποντίσουμε ένα καλώδιο.
2: Ναι, πολύ σωστά. Και μάλιστα όταν θα γίνεται επίκληση ότι αυτά που κάνουν είναι παράνομα καταχρηστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία θα επικαλείται ότι εφαρμόζει εσωτερικό δίκαιο και ότι θα λέει ο πρόεδρος Ερντογάν με τα προεδρικά του διατάγματα, τα εφαρμοστικά, όπως είπα προηγουμένως, τους νόμους, εντέλεστε όπως εφαρμόσετε αυτό. Και θα έρχονται οι αρχές και θα λένε: εμείς κάνουμε ό,τι λέει η εσωτερική μας νομοθεσία. Έτσι ορίζει ο νόμος, αυτό εφαρμόζουμε. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι από εδώ και πέρα, στις όποιες συζητήσεις μας, η βάση συζήτησης θα είναι, από την πλευρά της Τουρκίας τουλάχιστον, αυτός ο νόμος. Από το νόμο και μετά συζητάμε. Δεν θα συζητάνε για την κατάσταση άντε, δηλαδή πριν το νόμο τι ίσχυε. Εκεί πέρα είναι το δύσκολο πρόβλημα και η δύσκολη εξίσωση στην οποία καλείται η ελληνική διπλωματία και ευρύτερα η πολιτική μας να επιλύσει. Και επί του πεδίου στρατιωτική μας, έτσι, δηλαδή πώς θα γίνει ώστε να είμαστε δραστήριοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα οδηγηθούμε σε ένα θερμό επεισόδιο που ομιγέντο θα οδηγήσει σε ατύχημα ή σε δυστύχημα.
1: Ναι, κάτι που βέβαια μετά την εφαρμογή, μετά την ψήφιση και την εφαρμογή αυτού του νόμου θα μοιάζει πιθανότερο.
2: Ναι.
1: Άρα ξεχνάμε τα έρεμα νερά, αυτό λέτε.
2: Ναι. Όπως είπε και ο κύριος Δένδιας, εγώ συμφωνώ μαζί του, ότι γενικά δεν πίστεψα και εγώ ποτέ στα έρεμα νερά και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα της υπογραφής Συμφωνίας των Αθηνών το Δεκέμβριο του 23. Λόγω της ειδικότητάς μου είχα δώσει 17 συνεντεύξεις. 17 φορές λοιπόν τότε είχα επικαλεστεί αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας τώρα. Και δυστυχώς παλιθευόμαστε αρκετοί από εμάς.
0: Το λέει και ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος σήμερα.
2: Ότι
0: η τακτική των ήρεμων νερών έχει ημερομηνία λήξης. Αν όμως, συγγνώμη τώρα, αν αφήσουμε αυτά που συζητάγαμε μέχρι τώρα, δηλαδή τις όποιες διπλωματικές πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε, να διεθνεοποιήσουμε το θέμα, να πάμε στα ευρωπαϊκά φόρα και ούτω καθεξής. Ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μπορούμε να κάνουμε με κάποιο τρόπο, ως έμεση ή άμεση απάντηση?
2: Πρακτικά ναι. Και
0: ποια μπορεί να είναι αυτή?
2: Και εμείς μπορούμε να έχουμε έτσι μια αμυντική γραμμή και ουσιαστικά μια κόκκινη γραμμή, η οποία θα έχει μια κλιμάκωση. Θα ξεκινάει σαφώς με το λιμενικό μας, το οποίο θα φροντίζει την τήρηση των συνόρων και όπου θα υπάρχουν τα θαλάσσια πάρκα, την προστασία αυτών, γιατί σχετίζεται και με το περιβάλλον η προστασία των θαλασσίων πάρκων, κυρίως δηλαδή με τη μη υπεραλία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα είναι υποχρεωμένη να τηρεί την ποσόστοση στο ψάρεμα, ενώ η Τουρκία που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα ίδια νερά μπορεί να ψαρεύει όσα ψάρια θέλει και ουσιαστικά να μην προστατεύει τίποτα.
0: Οι διπλωμάτες βέβαια λένε ότι τώρα η Τουρκία στην πραγματικότητα σκάβει ένα λάκκο και απλά περιμένει να πέσουμε μέσα. Γιατί μιλάμε επί ενός θεωρητικού κειμένου που δεν ξέρουμε την τελική του μορφή,
2: τι θα
0: περιλαμβάνει και ούτω καθεξής.
2: Συμφωνώ με αυτό απόλυτα.
1: Ωστόσο, δεν πρέπει να παρασυρώμαστε κιόλας.
0: Εντάξει, ναι, απλά τα συζητάμε γιατί βλέπουμε ότι το συμφώνει πολύ ο τουρκικός τύπος, επικαλούμενος πηγές, πληροφορίες από την τουρκική κυβέρνηση κτλ. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να πούμε αύριο, ως έμεση απάντηση, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο, για αυτά που ξέρουμε για το νομοσχέδιο αυτό, ότι προχωράμε σε επέκταση των ναυτικών μιλίων νοτίως Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια.
2: Ναι.
0: Και να δηλώσουμε πρόθεση.
2: Ναι, πρακτικά θα μπορούσαμε. Δεν μας εμποδίζει το δίκαιο να το κάνουμε αυτό. Το θέμα είναι άλλο. Αν είναι διατεθειμένη και η ελληνική κοινωνία να δεχτεί μια ένταση η οποία δεν ξέρουμε πού θα μπορούσε να οδηγήσει, αν η πολιτική μας από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση, είναι διατεθειμένη να δεχτεί μια κριτική ή μια πίεση από την κοινωνία, είτε εφαρμόστε το, είτε μην το εφαρμόζετε ακόμα, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε ένταση καλοκαιριάτικα ή δεν θέλουμε να έχουμε ένταση γενικώς με την Τουρκία. Και υπάρχουν πολλές απόψεις και λογικές πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι η Ελλάδα, εφόσον πατάει στο διεθνές δίκαιο και έχει το δικαίωμα αυτό, να το δώσω ο κόσμος να το καταλάβει πολύ απλά, φέρνοντάς το στο καθημερινό αστικό δίκαιο, είναι σαν να έχω ένα κτίριο και να έχω δικαίωμα υψούν, να σηκώσω έναν άλλον όροφο. Τον σηκώνω όποτε θέλω αυτόν τον όροφο, ό,τι και να λέει ο γείτονας, γιατί δικαιούμαι να τον σηκώσω αυτόν τον όροφο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δικαιούται να κάνει αυτή την προέκταση, έχει το δικαίωμα δηλαδή, όπως θα λέγαμε, υψούν το δικαίωμα προέκτασης. Η Τουρκία σαφώς και θα αντιδράσει. Το θέμα είναι πόσο θα αντιδράσει και πόσο είναι διατεθειμένη η ελληνική
1: κοινωνία. Ναι, απλώς κύριε Σταθακόπουλε, τώρα με τα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη και με το πώς έχει γίνει το διεθνές δίκαιο και με το πώς εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές περιοχές, ξέρετε ότι φαίνεται και λίγο ότι το διεθνές δίκαιο...
2: Ουτοπικό.
1: Ναι, και το αποφασίζει πάντα αυτός που έχει την ισχύ, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ποιο είναι και ποιο είναι το πλαίσιό του. Το βλέπουμε και στο τι συμβαίνει τώρα και στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε και στην Ουκρανία τι συμβαίνει κτλ.
2: Έτσι είναι. Ρεαλιστικά η σκληρή αλήθεια είναι αυτή που λέτε. Μάλιστα. Έτσι είναι. Γι' αυτό λέμε πόσο είναι διατεθειμένες οι κοινωνίες να στηρίξουν τέτοιου είδους αποφάσεις των κυβερνήσεων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή κυριακάτικη συζήτηση. Καλή δύναμη.
0: Εντάξει, είναι μια συζήτηση η οποία αλήθεια γίνεται σε θεωρητικό επίπεδο τώρα που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πάβει να προκαλεί τη δράση και εσωτερικά. Γιατί βλέπεις και εδώ πέρα υπάρχουν φωνές που ζητούν άμεση απάντηση, πολύ δραστική, πολύ ξεκάθαρη. Να μην αφήσουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων στην τουρκική πλευρά και ούτω καθεξής.
1: Ναι. Τώρα κοίταξε, η άλλη άποψη λέει ότι η Τουρκία παρασύρθηκε γιατί οι κινήσεις οι δικές μας ήταν αρκετά προς τη σωστή κατεύθυνση το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αυτή είναι η αντίδρασή της. Οπότε καλό είναι όταν αντιδρά ο άλλος να μην απαντάς αμέσως. Λοιπόν, αυτές είναι οι απόψεις που εν πάση περιπτώσει θα τις δούμε και στο μέλλον.
0: Ωραία, ας κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάσα και ερχόμαστε.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Επιστρέψαμε. Είπε ο Γιώργος νωρίτερα ότι είναι και σήμερα Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος.
1: Σωστά.
0: Και γίνονται παντού πολύ ωραίες δράσεις. Και μάλιστα μια δράση θα γίνει σήμερα και στο Περιστέρι, όπου η πολύ γνωστή πνευμολόγος κυρία Μάτα Τσικρικά θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί θα κληθεί να απαντήσει και σε ερωτήσεις των νέων. Γιατί τώρα το σύνθημα αυτής της εκδήλωσης είναι η γενιά που λέει όχι στον καπνό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πλέον η νεολαία δεν είναι όπως ήμασταν εμείς, στεριακλείδες. Σχεδόν δεν ασχολείται με το σπορ.
1: Μακάρι,
0: σε μεγάλο βαθμό.
1: Μακάρι, μακάρι. Πρόεδρος της Ένωσης των Πνευμονολόγων Ελλάδος, η κυρία Τσικρικά, καλή σας ημέρα. Δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα και για τη σημερινή εκδήλωση.
9: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας. Πραγματικά, 31 Μαΐου καθέτους, τιμάται η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος και φέτος ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, το ΚΕΠ Υγείας Περιστερίου και η ομάδα Dream Big της Νεολαίας πρωτοπορεί για καινοτομή και δημιουργεί τον πρώτο διαδικτυακό διάλογο μεταξύ νεολαίας, γιατί είναι απευθύνεται καθαρά στους νέους, όπου θα έχουν τη δυνατότητα με απλές ερωτήσεις, με ήρεμο τόνο, με πολύ ωραία στοχευμένα και εξατομικευμένα και κυρίως επιστημονικά δεδομένα, να λύσουν τις απορίες τους κυρίως για το άτυπο. Γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί όπως είπε και ο κύριος Πεταράς, φαίνεται ότι η νέα γενιά εγκαταλείπει το παραδοσιακό κάπνισμα, ναι, και στρέφεται στα νέα καπνικά προϊόντα, που όμως δεν είναι ασφαλή, ούτε επιβεβαιώνεται το θεώρημα και το αφήγημα της καπνιδομηχανίας για τη μειωμένη βλάβη, και μάλιστα είναι πολύ αθιστικά, κρύβοντας τους κινδύνους μέσα από 16.000 μοναδικές γεύσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως κρύβεται η έντονη, η σκληρή γεύση της νικοτίνης, πως δίνεται μια γλυκή έτσι επίγευση, και μάλιστα με όλα αυτά τα high-tech συσκευές, τα χρώματα, τα σχήματα, απευθύνεται πια ακόμα και σε μη καπνιστές, με τα νούμερα να είναι συγκλονιστικά, όταν 40 εκατομμύρια παιδιά βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μόνο στην Ευρώπη χρησιμοποιούν κάθε μέρα νέα καπνικά προϊόντα. Στην Ελλάδα, ένα στα δύο παιδιά των 13 ετών έχει δοκιμάσει. Δείτε, πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Πολύ μεγάλο το ποσοστό.
9: Πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και όταν τα κορίτσια μας στην Ελλάδα έχουν το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη χρήσης αυτών των προϊόντων. Και όταν λέω τα κορίτσια, μιλάω για τις έφηβες.
1: Πείτε μας κάτι, επειδή και εγώ και ο Γιάννης, συγγνώμη, ήμασταν και δύο παραδοσιακοί καπνιστές κάποτε. Τώρα.
0: Αλλά συνεχίζεις και το ακούμε κιόλας. Συμφωνήσω δηλαδή. Δεν είναι.
9: Δεν το γνώριζα ότι είστε καπνιστές.
0: Ναι, καλά, χάλια, γιατί σας βγάλαμε. Είμαστε. Μπας και τον σώσω, γι' αυτό σας βγάλαμε.
1: Είμαστε. Απλώς επειδή μας πιέζει ο χρόνος, κάνω γρήγορα την ερώτηση. Τώρα ο ένας καπνίζει αυτό το. Αυτό που λέει ότι αποξηραίνει τον καπνό, τέλος πάντων, ο άλλος ατμίζει. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε ότι είναι καλύτερο, ή όλα είναι εξίσου επικίνδυνα και θα πρέπει να τα αποφύγουμε, αν μπορούμε.
0: Όλα είναι εθιστικά, ρε Γιώργο.
1: Βρε, σίγουρα.
0: Και πεταμένα λεφτά στο τέλος ημέρα.
9: Ο κύριος Πιταράς νομίζω ότι το έχει καταλάβει ίσως καλύτερα από όλους. Αλλά να το πούμε ξεκάθαρα, δεν τίθεται τι είναι καλύτερο. Αυτό είναι ένα λάθος. Όταν μιλάς με έναν γιατρό ο οποίος δίνει υγεία, όταν μιλάμε με μένα που τυχαίνει να είμαι ειδική στη διακοπή του καπνίσματος.
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό.
10: Star FM 933.
11: Η ώρα στον Star FM είναι 8.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
2: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
3: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
2: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
3: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
2: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Φρικτορία Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
4: www.frictoria.com.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Λεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

0: Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε Λέησο.
0: Παναγία Σακράμιτε, ευλογημένη σε εντός θεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκου και σώσον ημών.
0: Να πέμπουν στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υγεία.

πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτι.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σακράδου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαστέρ Μαρίες.
1: Υπεραγία Θεοτόκου.
0: Με τα πάντως των Αγιών έψανδες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων.

Ή ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατος ζώντος, τούτο δε είπε πελ του πνεύματος, που έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν, που πογαρεί πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοίουν εκ του όπλου ακούσαντες το λόγον έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον, μη γάρι της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλέμ της κόμης όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούν εκ το όκλο γένετο δι' αυτόν, την έδε ήθελον εξ αυτόν πιάσε αυτόν, αλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Ήλθεν ούν υπηρέτε προς τους ασχήρεις και φαρισαίους και είπον αυτοίς εκείνη, διατί ού κυγάγατε αυτόν. Απεκρίθησαν υπηρέτε, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν ούν αυτοίς οι Φαρισαίοι, μη και ημείς πεπλάνιστε, μη της εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων, αλλά όχλος ούτως ο μη γινώσκον των νόμων επικατάρατη είσαι. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυχτός προς αυτόν εις ον εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κλείνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά του πρώτερον και γνώτη ποιή. Απεκρίθησαν και είπον αυτού, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ού και γίγερται. Πάλι νουν αυτοίς ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή, που μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξη, το φως.

και επισκόπου Δαβίδ, αδελφού και συντηρού ημών Σταύρου, πρεσβυτέρου με τη οικογένεια αυτού και πάει σε αυτόν του ευσεβού συμμονέχου, πάει σε αρχή και εξουσίε εν αυτό και του φιλοκρίτη μόνο του. Το κατοικό και παρεπιδημού και πόλτα άφηνων ορειτών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και διακονούτων το ιερό ναό τούτο. Τον αιμνήσω και μακαρίν κρόνο του Αγίου ναό τούτου, τον υπερηφίσκε σπατίο ευσεβό, πεσόδων και ερχό αγωνισαμένων και πάνω το πατέρα και αρεπών ημών τεπερπίδια να στάσει και ζωή αιωνίου. Ληστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία

0: ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαράσχο Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαράσχο Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κύριου ετησόμεθα.
1: Χαράσχο Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών,

0: ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Χορός μου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου,

Πατρί, Διού τα πάντα ηγένετο, τον Δήμο τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Πονδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και ανάντα την τρίτη ημέρα καταστραφάς και ανελθόντα τους ουρανούς και κατελθόντα εκ δεξιών του Πατρός και πάλι με εργό μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε της βασιλείας ούτε στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριον, το Ζώβιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιός προστινούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν διαπροφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προς το

δοξασμένα των τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε το ποτήριο τούτο. Τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της στο Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

Εξαιρέτως της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου

0: μάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών, και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου.

Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως, τολμάνε

Η αλήθεια είναι, αδελφοί μου, πως δεν ήθελα τέτοια μέρα σήμερα να βγω σε αυτή τη θέση, γιατί από μόνη της ημέρα μιλάει και λέει πολλά. Όμως δεν σας κρύβω ότι με κατατρέχει και με συγκινεί πάρα πολύ αυτός ο στίχος που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο όσοι ήμασταν παρόντες εκείνη την ώρα, που λέει ο Χριστός ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου και αυτός που θα με ακολουθήσει δεν θα βρεθεί ποτέ στο σκοτάδι. Η θέση ενός ιερέα, ενός ποιμένα, ενός πατέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη, ξέρετε, και μπορεί να το αντιληφθεί κανείς όταν πια φορέσει τα ράσα και αναλάβει την ευθύνη του ποιμνίου του. Γι' αυτό και πολλά λόγια εύκολα μπορούν να λέγονται από τους λαϊκούς, όπως πιθανόν έλεγα και εγώ ως λαϊκός. Αλλά όταν πια έρχεται κάποιος σε αυτήν την θέση, αντιλαμβάνεται ότι αυτή η κουβέντα του Χριστού αποκτάει άλλο νόημα. Γιατί εγώ ο ιερέας οφείλω πρώτα, εφόσον ακουμπάω τον ίδιο τον Χριστό, άρα ακουμπάω την πηγή του φωτός, ακουμπάω το ίδιο το φως, οφείλω να γίνω όσο μπορώ περισσότερο φωτεινός, ώστε βλέποντας εσείς οι λαϊκοί τον ιερέα να λέτε ναι, αυτός είναι ο παπάς μας. Από την άλλη, και εμείς οι ιερείς όταν σας βλέπουμε θέλουμε πραγματικά μαζί με εμάς όλοι μαζί να γινόμαστε παιδιά του φωτός. Και πώς θα γίνω παιδί του φωτός, δηλαδή θα ακολουθήσω αυτόν που είναι το φως? Όχι ακούγοντας, αδελφοί μου, ή παρακολουθώντας τα μυστήρια της Εκκλησίας και τα λόγια του Χριστού, αλλά θέτοντας σε απόλυτη εφαρμογή αυτά που μας ζητάει ο Χριστός. Αναγνωρίζουμε σαν άνθρωποι ότι είναι δύσκολο να ακολουθήσουμε όλες τις εντολές του Χριστού κατά γράμμα, και γι' αυτό η Εκκλησία εφαρμόζει την κατοικονομία διάθεσή της, δηλαδή αναγνωρίζει ότι ενώ ο νόμος του Θεού λέει κάτι, για κάποιους λόγους μπορεί λίγο να το αφήσουμε, λίγο να αφαιθεί ο άνθρωπος για να μπορέσει να αντιληφθεί τη σχέση του με τον Θεό. Αλλά και γι' αυτό έχει θεσπίσει και την εξομολόγηση, ώστε όταν πια εγώ με την αμαρτία μου στρέψω την πλάτη μου στον Θεό, στο φως, και επομένως γίνομαι σκοτεινός άνθρωπος, να μπορέσω να ξαναγυρίσω στο φως, να μπορέσω να αντλήσω και πάλι από την πηγή του φωτός λίγο φως. Και αυτή η εφαρμογή των λόγων, αδελφοί μου, έχουμε πολλές φορές την αίσθηση εμείς οι απλοί άνθρωποι ότι ο Χριστός τα έγραψε για τους Αγίους, για αυτούς που είναι μοναχοί, για αυτούς που είναι έξω από τον κόσμο, γιατί αν πράγματι μας έβλεπε ο Χριστός εδώ τώρα με το πώς τη ζωή τραβάμε και υποφέρουμε, θα μας καταλάβαινε και θα έλεγε άλλα λόγια. Δεν νομίζω, αδελφοί μου. Πιο αυστηρός μπορεί να γινόταν, πιο μαλακός όχι. Για τον απλό λόγο ότι ο Χριστός αυτά που είπε δεν τα είπε για την εποχή εκείνη, αλλά τα είπε για όλη την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος αυτής. Άρα τα λόγια του, που για μας είναι εφαρμογή πράξεων, είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να αντλήσουμε από εκεί φως και επομένως ζωή. Αν θέλουμε να παραμείνουμε ζωντανοί, οφείλουμε να εφαρμόσουμε αυτά που λέει ο Θεός. Και επειδή ο καθένας στο νου του έχει την εφαρμογή του Λόγου του Θεού κατά τη σκέψη του, εγώ, Πάτερ, πιστεύω με τον τρόπο μου, έχω το δικό μου τρόπο να πιστεύω, και επειδή συνηθίζουμε σαν σύγχρονοι χριστιανοί την Αγία Γραφή περισσότερο να την έχουμε κλειστή στο κομωδίνο παρά ανοιχτή και να τη διαβάζουμε,
Σας λέγω μόνο τούτο. Εφαρμογή του Λόγου του Θεού σημαίνει ότι προσπαθώ με μικρά βηματάκια, όχι με τεράστια άλματα, κάθε μέρα να γίνομαι πιο σωστός άνθρωπος. Κάθε μέρα να λέω πιο όμορφες κουβέντες, να κάνω πιο όμορφες σκέψεις, να λέω πιο όμορφα λόγια στον άνθρωπό μου, στα παιδιά μου, στο γείτονά μου, στον χώρο που εργάζομαι, στα περιβάλλοντα που συναναστρέφομαι. Και έτσι, όσο αρχίζω και λέω όμορφα πράγματα, σκέφτομαι και κάνω, τόσο αρχίζουν αυτά τα άσχημα, τα αντίθετα, τα σκοτεινά, να κόβονται. Γιατί αν λέω όμορφα λόγια για τα παιδιά μου που δεν έρχονται πια στο σπίτι γιατί μαλώσαμε για τα κληρονομικά, για τα αδέλφια μου που μαλώσαμε για ένα χωράφι, για το γείτονα που έχουμε προβλήματα γυπνίασης, για τον συνεργαζόμενο με τον οποίο δεν βγαίνουν καλά τα προγράμματα και λέει λόγια ένας τον άλλο. Ακόμη αν θέλετε και για τους πολιτικούς μας που είναι το εύκολο θύμα και τους βρίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν αρχίσω να λέω καλά λόγια, τότε αυτό το πράγμα μειώνει τα άσχημα. Αν αρχίσω λέω φωτεινά λόγια, μειώνει τα σκοτεινά. Και έτσι η ζωή μου αρχίζει και γίνεται πιο φωτεινή. Και δεν χρειάζεται να περιμένω τους μεγάλους ηγέτες για να φωτίσουν τον κόσμο τούτο, για να δω φωτεινή ζωή. Η ζωή θα γίνει πιο φωτεινή όταν εγώ αποφασίσω να πλησιάσω περισσότερο στον Θεό. Θα σας καλέσουμε τώρα να κοινωνήσουμε. Όποιοι είναι έτοιμοι, όσο είναι έτοιμοι, με τις προϋποθέσεις που έχουν πάρει ίσως από τον πνευματικό τους. Ναι, αλλά να κοινωνήσουμε τι, αδελφοί μου? Θα κοινωνήσουμε το φως σύμφωνα με τα λόγια μου. Και θα μπει το φως μέσα μου. Θα το αφήσουμε όμως να πάει μέσα στην καρδιά μου τη σκοτεινή? Θα ανοίξουμε έστω και μία χαραμάδα της πόρτας που παραμένει ερμητικά κλειστή, γιατί έχουμε συνηθίσει να ζούμε στο σκοτάδι? Και λέγοντας σκοτάδι εννοώ το μίσος, την καταλαλιά, τη ζήλια, το φθόνο, το κουτσομπολιό, την πορνεία, τη μοιχεία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει ο καθένας μας και να κουβαλάει. Θα ανοίξω έστω μια χαραμάδα της σκοτεινής ψυχής μου, ώστε να μπει αυτό το φως και να πω επιτέλους, έλα, σε χρειάζομαι φως μου, σε χρειάζομαι, γιατί θέλω, δεν αντέχω πια το σκοτάδι και τη μοναξιά στην οποία ζει η ψυχή μου. Αδελφοί μου, τα πράγματα είναι πολύ απλά για τον Χριστό. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Πολλές φορές γυρνάμε και τον λέμε, μα γιατί Θεέ μου σε μένα? Η απάντηση θα είναι, μα πώς αδελφέ μου, πώς παιδί μου, γιατί όχι σε σένα, αφού έφυγες από κοντά μου, έφυγες από την αγκαλιά μου, έφυγες από τη ζωή μου, έφυγες από το φως μου, έφυγες από το λαγαρό είδωρ μου, έφυγες. Και όχι μόνο έφυγες, παραμένεις και μακριά μου, χωρίς να αποφασίζεις επιτέλους να γυρίσεις, ενώ εγώ σε περιμένω. Αδελφοί μου, η σημερινή ημέρα που είναι μέρα φωτός, μέρα κατά την οποία το Άγιο Πνεύμα δεν κατέβηκε μόνο τότε, αλλά κατεβαίνει συνεχώς καθημερινά, μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στα μισά της Εκκλησίας, μέσα από την προσευχή μας, έρχεται και μας επισκέπτεται η Θεία Χάρη όταν εμείς επιλέγουμε το φως. Αυτή η σημερινή μέρα ας είναι μέρα αρχής, ότι υποσχόμαστε στον εαυτό μας να γίνουμε επιτέλους αυτό που αξίζουμε, αυτό για το οποίο γεννηθήκαμε, αυτό για το οποίο ήρθαμε στη γη. Τι δηλαδή? Παιδιά του φωτός και όχι σκοτεινή τύπη. Παιδιά που είμαστε γεμάτοι από φωτισμένοι και φωτισμένοι από το φως του Χριστού και αντανακλούμε αυτή την αγάπη του, τη χαρά του και την ειρήνη του μέσα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Αυτό χρειάζεται ο κόσμος, αδελφοί μου. Αυτό χρειάζονται οι άλλοι άνθρωποι που δεν έρχονται στην Εκκλησία. Να δουν τα πρόσωπά μας χαρούμενα, ειρηνικά, αγαπημένα, φωτεινά και να πούνε ναι, για να πηγαίνει αυτό στην Εκκλησία, κάτι πρέπει να συμβαίνει εκεί, άρα πρέπει και εγώ να πάω.
Βλέπετε όμως, και σας αφήνω και με ένα παράπονο, ο ναός γεμίζει μόνο στο τέλος, γιατί έχουμε ταυτίσει τον Θεό, το φως μας, με το τέλος. Και αυτό το κάνουμε, αν θέλετε, και στο τέλος της ζωής μας. Αφήνουμε τα χρόνια να περάσουν, και όταν φτάνει το τέλος της ζωής μας, αποφασίζουμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με τον Θεό. Και αυτό κάνουμε και στην καθημερινότητα. Ξεκινάει η Εκκλησία 7:30 και ερχόμαστε 9:30. Πάτερ, πότε τελειώνεις τη λειτουργία? Πότε τελειώνει η λειτουργία για να έρθω στο μνημόσυνο? Μα δεν ξεχνάμε, ξεχνάμε εκείνη την ώρα ότι η Εκκλησία και η συμμετοχή μου εδώ είναι ζήτημα προσευχής, ζήτημα σχέσης με το φως. Άρα, από αυτό και από αυτό εξαρτάται εάν εγώ θέλω να είμαι παιδί του φωτός και να έχω σχέση με το φως ή όχι. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, η σημερινή αυτή μέρα δεν είναι απλά μία μέρα που τη γιορτάζουμε. Είναι μέρα κατά την οποία μπορούμε όλοι μας, και πρώτα εγώ που σας μιλώ, να δώσουμε υπόσχεση στον εαυτό μας ενώπιον του Θεού, ότι ναι Θεέ μου, θα πάρουμε τη θέση που μας αξίζει, να γίνουμε δηλαδή παιδιά του φωτός και άρα παιδιά σου. Αμήν.

δόξα σου, ότι ξίωσας ημάς των Αγίων σου μεταχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εντός ο αγιασμό, όλη την ημέρα μελετώντας τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια.

0: του μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Χριστόν ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παρατώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμε στη Δέσποτα Φιλάνθρωπη για το Φυσχονημόν, πέρους ημέρα κατεξίωση συμμάχων επουρανίους και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούσον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και οι Παρθενομαρίες και πάντων Αγίους. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αείν

ευλογούν τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επί Συ πεπιθώντας. Σώσον το λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ύπους. Συ αυτούς αντιδόξωσον θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δόρισε, τις εκκλησίες Σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών, το στρατό και παθή το λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των Φώτων, και Συ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Και να πούμε τις ανακοινώσεις τώρα, αδελφοί μου, γιατί μετά έχουμε αμέσως τον Εσπερινό, οπότε να τελειώσουμε έτσι καλύτερα. Η Ιερά Μητρόπολη Λεβενών, με την ευκαιρία της λήξης των ενοριακών συνάξεων, διοργανώνει την 5η 4 Ιουνίου, αυτή την 5η δηλαδή, ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Κωσυφηνήσης της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας και στη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λιδίας Νατοβάλτα. Η αναχώρηση θα γίνει 8 η ώρα από εδώ από την Ευαγγελίστρια και η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τρίτη στους ιερείς των ναών των Ενοριών και στο βιβλιοπωλείο Αναλόγια της Μητροπόλεως. Το μεσημέρι θα επισκεφτεί όποιος πάει και την Δράμα για φαγητό. Επίσης, επειδή θα κάνουμε τώρα τον Εσπερινό, το απόγευμα δεν θα έχει Εσπερινό, έτσι. Και ένα τελευταίο, έχουμε ανακοινώσει εδώ και μέρες την κατασκήνωση της Μητροπόλεως. Υπενθυμίζω λοιπόν στην αγάπη σας ότι η κατασκήνωση, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, θεωρείται ίσως η πιο ωφέλιμη στιγμή για τα παιδιά. Μη στερείτε τα παιδιά σας από την κατασκήνωση, αδελφοί μου. Όταν υπάρχει ασφαλές, υγιές και κυρίως πνευματικό περιβάλλον, μιλάω για κατασκήνωση χριστιανική, οι άλλες δεν με αφορούν. Αλλά τα τόσα χρόνια που πηγαίνω ως αρχηγός κατασκήνωσης το 2009 και μετά, τα παιδιά πραγματικά μεταμορφώνονται στη διάρκεια της κατασκήνωσης. Επίσης όμως, πέρα από τα παιδιά που από δημοτικό μέχρι και λυκείου μπορούν να έρθουν, έχουμε κατασκήνωση για τις κυρίες. Ενημερωθείτε, όφελος θα σας κάνει. Και να σας το πω κι αλλιώς, κυρίες μου, θα σας υπηρετήσει και κάποιος για 4 μέρες. Όλο το χρόνο εσείς υπηρετείτε εμάς. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας, να σας υπηρετήσουν άλλοι και να ακούσετε και όμορφα λόγια. Όποιος θέλει, έχει πληροφορίες, πάω πληροφορίες στο βιβλιοπωλείο, το αναλόγιο πατήρ Σταύρος θα ξέρει όλα με λεπτομέρειες, αλλά εποφεληθείτε από αυτές τις πνευματικές στιγμές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Του Κυρίου δεϊθόμεν,
1: Κύριε Ιησόν.
0: Ευλογία Κύριε και έλεος αυτού, ελθεθυμάστε η αυτού τη αχάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών καταπέμψει το Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητές και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Και σε δύο Παναχράου και Παναμό Μαγία αυτού Μητρό, δυνάμει τιμή και ζωοποιού, τα βρήκα σα ει τιμή ο παρανέ δυνάμει σωμάτων, και εσύ τιμή εν δόξη προφήτη των δρόμων του Βατιστού Ιωάννου, τον Αγίου τη Πανεπίμων Αποστόλων, τον Αγίου τη Κάνη των Μαρτίνων, τον Οσί και Θεφόρ Πατέρων Ιμών, το Αγίου εδώ του Μεγαλομάρτου Δημητρίου του Μυροβλήτου, το Αγίου Πατέρων Ιμών Μεγάλων, εθνών Οικουμενικών Δασκάλων Βασιλείου, του Μεγάλου Γρηγόρου του Λόγου και Άντου του Σωστόμου, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθού του Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίου του Λόγου Πολίου Χουημών, του Αγίου Ερωμάσου Αποστόλου Κοσμάτου Τολού, των Αγίων Ομαρτίου Δημητρίου Σαμαρίνης Γεωργίου του Εξουφλίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Ικάνο Σταματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ερμία, που τη μνήμη του επιτελούμε και πάνω των Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών.

Θεών, τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επί την ασφάλεια να φτύσου γλυφίσε με εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου τη λιάσουση. Αναβαίνουν συν όρη και καταβαίνουν συν παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γη. Ο εξανατέλων πηγάς εμφάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα δε θηρία του αγρού προσδέξω δεόν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσων των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξανατέλων πόρτων της κτίνεσιν και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων το εξαγαγήν άρτων εκ της και ίνωσε φρένη καρδία ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του Λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρωθεί ένος έσου του ερουδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρυτα υψηλά τε σε λάβεις πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήν εις χερούς ο ηλίος έγνοντι δύσιν αυτού. Έτους κότους και έγινε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η πρίκορος εκεί ερπετά, ο νου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως, ον έπλασα σε παίζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το φούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εμφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου εγώ εδέ εμφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθος σκότος και έγινε τον νίξη. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: σωτηρίας των ψυχών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δαβίδ του Τιμίου Πρεσβυτέριου σε Χριστό Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του περιεστώτος λαού του ευδεχομένου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος

0: ψηφίνε ημάς προς τα τελείωσιν ευχαριστήσεως του Κυρίου Δεϊσό Δεϊκόμε.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Υπέρ του καταπευθύνε πλούσια τα ελέη αυτού εφημάς του Κυρίου Δεϊθόμε.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ του δεχθήνε την Κονεκκλησίαν ημών ως θυμίαμαν

0: πάσης κλίψεως, χωργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμό Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
0: των Αγιών δημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ακούσατε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
2: Αμέσως μετά, ο Στέλιος Κώτας επιλέγει για σας γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις από το μουσικό εργαστήρι του fora.gr Music.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
4: Ο ζωντανός σταθμός.
5: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.

0: Datasoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Τα γεγονότα.
4: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
4: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day, all night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
12: Τα γεγονότα.
11: Η ενημέρωση.
12: Το χιούμορ.
11: Η μουσική.
12: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: σου κασιάρα, Απόστολε. Το κλαρίνο σου, να ζήσω τα κρεμμένα.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Star FM 933. Κάνε σαλαμπέ, μία ρίξη. Star FM 93,3.

0: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
1: Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις,

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου,

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό κι όπως έστρωσες χείλη

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
10: Star FM 933.
11: Star FM 93,3.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Για χίλιους λόγους με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί. Το περσινό μας καλοκαίρι

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο. Τότε

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
2: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
2: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
3: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
2: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
3: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
2: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Φρικτορία Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
4: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχή συνταξία υπέρ Σαμπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Επεισοδιακή πανηγυρισμή στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η γαλλική πρωτεύουσα με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα και τη γαλλική αστυνομία να απαντά με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. 416 προσαγωγές, 7 οι τραυματίες αστυνομικοί.
1: People have been throwing pay-as-you-go bikes into a pile and setting them on fire.
0: Στις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος κληραίνει τη στάση του, ζητώντας τροποποιήσεις στο προσχέδιο της συμφωνίας, ζητά από τους Ιρανούς πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου και αλλαγές στην διατύπωση σχετικά με το στενό του Ορμούζ.
2: So we're getting what we want slowly, very tough negotiators. It takes a long time. I'm in no hurry.
3: Εδώ έχουμε μια μάχη γόητρου και η κάθε πλευρά προσπαθεί να δείξει ότι είναι σκληρή απέναντι στην άλλη και ότι δεν δέχεται να υποχωρήσει εύκολα.
0: Στα δικά μας, στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, καλύπτοντας πάνω από το 80% των νοικοκυριών της χώρας. Στροφή στην καθημερινότητα κάνει το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με ανάρτησή του στα social media να αναφέρεται σήμερα στο θέμα της ανακύκλωσης, που όπως λέει έχει καταλήξει να είναι business για λίγους. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση με φόντο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά επικρατεί αναταραχή για τα σενάρια διάλυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας αυτών των κομμάτων που έχουν δει τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας. Φωνές στον ΣΥΡΙΖΑ για ενσωμάτωση του κόμματος στον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, για αποχώρηση από το κόμμα της Νέας Αριστεράς 7 βουλευτών και ανεξαρτητοποίησή τους κάνει λόγο χθεσινό δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών.
4: Δεν είμαστε σε υπόγειες διεργασίες με κανέναν ενεργεία βουλευτή. Δεν συζητούμε με κανέναν ενεργεία βουλευτή.
5: Εγώ έχω πει, έχω κάνει μια πρόταση η οποία είναι ιονή της ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ
6: και τα περιουσιακά του στοιχεία.
5: Όλα.
7: Αυτός έρχεται και προτείνει ή αυτή την αυτοδιάλυση. Είναι φεδρότητες, για να μην πω κάτι άλλο.
8: Δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή εξέλιξη να ανεξαρτοποιηθούν 6 βουλευτές.
9: Κοντεύει να γίνει οι μουσικές καρέκλες. Γύρω-γύρω τρέχουμε και όπου σταματήσει η μουσική καθόμαστε σε όποια καρέκλα βρίσκουμε.
8: Πάντως αυτό.
0: Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την εγκληματική οργάνωση της Κρήτης, που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομα επιδοτήσεις, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, στιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα του Σαββάτου μια 20χρονη στο Μοναστηράκι, έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας από συμμορία 4 ανηλίκων. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά την παρουσία του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain. Η ομάδα του Luis Enrique επικράτησε στον τελικό της Arsenal με 4-3 στα πέναλτι, με τον Gabriel να στοχεί στην τελευταία εκτέλεση.
10: Ο Gabriel Magalhães παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και το στέλνει και αυτό out. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, back to back, συνεχόμενη τίτλη. Μετά την Real Madrid, η μόνη που το καταφέρνει είναι η Paris Saint-Germain και γίνεται παντζουρλισμός από την μισή πλευρά του γηπέδου στη Βουδαπέστη. Ο Luis Enrique, σαν μικρό παιδί, περιμένει πως και πως. Ο Μαρκίνιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Paris Saint-Germain, η πριγκίπισσα του Παρισιού, η πριγκίπισσα του Παραμυθιού, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι αύριο, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τη διεθνή δημοσιογραφία και τα πολύ σοβαρά επεισόδια που είχαμε στο Παρίσι, μετά και την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και πέρσι. Και πέρσι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους δρόμους του Παρισιού. Και φέτος φαίνεται πως η γαλλική αστυνομία δεν μπόρεσε να επιτηρήσει εκεί την κατάσταση και να μην έχουμε αυτά τα πραγματικά εκτεταμένα επεισόδια για τα οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Φελίδης. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η ένταση στους δρόμους του Παρισιού είχε ξεκινήσει πριν από το μεγάλο τελικό και συνεχίστηκε και μετά τη λήξη του αγώνα, επισκιάζοντας τους πανηγυρισμούς για την δεύτερη συνεχή κατάκτηση του Champions League. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες νεαρών κυρίως ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων, να πυρπολούν αυτοκίνητα. Δεκάδες αυτοκίνητα έχουν πυρποληθεί, ενώ είχαν στήσει και οδοφράγματα και βάζοντας φωτιά σε κάδους απορριμμάτων. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να αποθήσει τα πλήθη, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες επικράτησαν και σκηνές πανικού ανάμεσα σε οικογένειες και φιλάθλους που είχαν πάει για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από τηλεοράσεις. Συνολικά 219 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις μεταξύ φιλάθλων, οπαδών του ποδοσφαίρου και αστυνομίας.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός,
11: Γιώργο. 219 τραυματίες, 57 είναι αστυνομικοί.
0: Και βλέπω πως ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, ο κύριος Λοράν Νουνιέζ, λέει πως 8 από αυτούς τους τραυματίες που
11: είναι και σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
0: Νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ότι στα επεισόδια συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι ενδεχομένως.
11: Ναι,
0: δηλαδή
11: ναι,
0: ήταν
11: ναι,
0: πολύ
11: ναι.
0: μεγάλος.
11: Μα, καταρχήν ήταν πολλές χιλιάδες αστυνομικοί που είχαν αναπτυχθεί για να περιορίσουν τις ταραχές, έχοντας και το περσινό προηγούμενο.
0: Βέβαια, βέβαια. Και πέρσι είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα και όχι μόνο στο Παρίσι. Έτσι, μιλάμε για επεισόδια που έλαβαν χώρα σε
11: όλη τη Γαλλία. Διακόπηκαν υπηρεσίες, δρομολόγια λεωφορείων, τρένων, σιδηροδρόμων στην πρωτεύουσα τη γαλλική. Τώρα έχουμε 780 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 450 να μετατρέπονται σε συλλήψεις.
0: Αυξήθηκαν οι αριθμοί αυτοί. Αυξήθηκαν, είναι τα νεότερα στοιχεία
11: είναι
0: που μας
11: νεότερα,
0: δίνεις εσύ
11: ακριβώς.
0: Τώρα.
11: Σήμερα, τώρα είναι η δεύτερη πρόκληση για τις αρχές ασφαλείας. Ναι. Σήμερα το απόγευμα υποτίθεται ότι θα παρελάσουν στο Saint-Denis, στο πεδίο του Άρεως της Γαλλίας, μπροστά από τον πύργο του Άιφελ, οι τροπεούχοι. Εκεί αναμένεται περίπου ένα πλήθος 100.000 ατόμων.
0: Μπορεί να είναι και μετριοπαθής αυτή η εκτίμηση.
11: Φυσικά.
0: Γιατί μιλάμε για την πιο λαοφιλής ομάδα στη Γαλλία, η Paris Saint-Germain, με εκατομμύρια οπαδούς.
11: Και μετά υποτίθεται ότι θα τους δεξιωθεί και ο πρόεδρος Μακρόν στο Μέγαρο των Ελυσίων.
0: Θα τους υποδεχθεί
11: τους
0: εκεί.
11: Τον Κιλαΐφη, τον ιδιοκτήτη της Παρί, τον προπονητή, τον Λουίς Ενρίκες και τους υπολείπους.
0: Μάλιστα. Οπότε εδώ είναι ένα μεγάλο για τη γαλλική αστυνομία, για τις γαλλικές αρχές που δεν τα πήγαν καλά χθες το βράδυ, σε ίσα το αντίθετο. Όλο το Παρίσι και άλλες αρκετές περιοχές στην περιφέρεια της Γαλλίας θύμιζαν πεδίο μάχης για αρκετές ώρες. Ένα στοίχημα να κυλήσουν όλα ομαλά. Αυτή που υποτίθεται πρέπει να είναι μια μεγάλη γιορτή για το γαλλικό ποδόσφαιρο και την Παρίσι.
11: Και παρά την παρουσία χιλιάδων αστυνομικών.
0: Ναι.
11: Δηλαδή, δεν ξέρω τι παραπάνω μπορούν να κάνουν ή τι άλλες τακτικές μπορούν να εφαρμόσουν.
0: Πάντως, επειδή εσύ, Γιώργο μου, έχεις μια μακρά εμπειρία στις διεθνείς ειδήσεις και τη διεθνή ειδησιογραφία και στα γήπεδα όμως, διότι είσαι φίλος του ποδοσφαίρου, πράγματι. Η γαλλική αστυνομία παίρνει κάτω από τη βάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχει δομικές αδυναμίες. Δεν είναι μόνο που λέμε εμείς πολλές φορές.
11: Να σου θυμίσω πριν από δύο
0: αστυνομία.
11: Χρόνια
0: έχουν γίνει τραγικά λάθη και σε πιο σοβαρές υποθέσεις.
11: Να σου θυμίσω ότι είχε γίνει στο τελικό με τη Λίβερπουλ που σχεδόν οι μισοί φιλοξενούμενοι φίλαθλοι είχαν βρεθεί παρόλο που είχαν εισιτήρια, ήταν εκτός γηπέδου διότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες δυνάμεις για να γίνει αυτό που λέμε το ξεσκαρτάρισμα, οι δύο-τρεις
0: γραμμές
11: ασφαλείας. Ακριβώς. Είναι πολύ.
0: Μάλιστα. Αυτά σε σχέση με το Παρίσι και τα πολύ σοβαρά επεισόδια που είχαμε. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Τις διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή έχουμε νέες δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι γίνεται?
11: Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ έστειλε μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Την έστειλε πίσω στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός πρόεδρος ζητάει τροποποιήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα στο θέμα αυτό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, επιπλέον επιθυμεί πολύ πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα απενεργοποίησης αυτών των ποσοτήτων. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Έχουμε όμως και νεότερα από την ιρανική πλευρά. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής και πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Μοχάμεντ Μπεγκέρ Καλιμπαφ λέει ότι το Ιράν δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης, εκτός αν υπάρχει βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού διασφαλίζονται. Αυτά τα είπε αφού ορκίστηκε ως επανεκλεγής πρόεδρος του Κοινοβουλίου μαζί με το Προεδρείο του Κοινοβουλίου και σημείωσε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και τις υποσχέσεις του εχθρού. Το μόνο μας κριτήριο είναι να επιτύχουμε αυτά αποτελέσματα προτού εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας σε αντάλλαγμα. Ναι. Και ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Εμπραχήμ Ρεζαΐ, δηλώνει ότι το Ιράν προτιμά τη διπλωματία, αλλά έχει και κόκκινες γραμμές από τις οποίες δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
0: Μάλιστα. Οπότε, με το ρεπορτάζ το οποίο μας μεταφέρεις και την πληροφόρηση που έχουμε από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, εμφανίζονται και οι δύο πλευρές ανυποχώρητες, Γιώργο.
11: Ανυποχώρητες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται συνομιλίες.
0: Προφανώς
11: και γίνονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Προφανώς
11: και
0: γίνονται.
11: Και ελπίζουμε
0: το
11: ότι
0: θέμα είναι
11: αυτό το σκοτάδι
0: θα
11: που βλέπουμε
0: κάπου,
11: είναι
0: ναι.
11: το σκοτάδι πριν την αυγή.
0: Μακάρι.
11: Ελπίζουμε.
0: Ναι.
11: Τώρα, στο στενό του Ορμούζ είχαμε δύο εξελίξεις. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε με πύραυλο Hellfire ένα πέμπτο πλοίο με σημαία Γκάμπιας, το οποίο επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό και να προσεγγίσει σε ιρανικό λιμάνι. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, είχαν προηγηθεί περισσότερες από 20 προειδοποίησεις προς το πλοίο, το φορτηγό αυτό, το Lion Star, πριν αμερικανικό αεροσκάφος πλήξει το μηχανοστάσιο του πλοίου με πύραυλο σε διεθνή ύδατα.
0: Μάλιστα. Και να δούμε τώρα τι γίνεται και στον Λίβανο. Εκεί υποτίθεται πως έχουμε και χειρία, αλλά το Ισραήλ συνεχίζει να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη χώρα.
11: Το Ισραήλ σήμερα έφτασε, τα Ισραηλινά στρατεύματα έφτασαν εκεί που δεν είχα φτάσει εδώ και μισό αιώνα, σε βάθος, στο έδαφος του Λιβάνου. Σου θυμίζω ότι κατέλαβαν το κάστρο, το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ,
0: ναι.
11: στο νότιο Λίβανο. Ένα φρούριο το οποίο είχαν προηγουμένως καταλάβει το 1982 και το είχαν διατηρήσει υπό την κατοχή τους μέχρι την αποχώρησή τους από το Λίβανο το 2000.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, η κατάληψη αυτού του κάστρου κοντά στην πόλη Ναμπατίγια ήρθε μετά από ημέρες έντονων μαχών και αεροπορικών επιδρομών σε κοντινά χωριά, όπου οι Ισραηλινά στρατεύματα πολέμησαν εκ του συστάδιν, θα λέγαμε, με μέλη της Χεζμπολάχ. Σε αυτή την, είναι μια ορεινή περιοχή.
0: Ναι, και αυτό το κάστρο βρίσκεται και σε ένα ύψωμα.
11: Στρατηγικό σημείο,
0: ναι.
11: ελέγχου και της πόλης Ναμπατίγια. Παρά την ονομαστική εγχειρία που ισχύει από τον Απρίλιο, λίγο πριν από τον επόμενο γύρο των συνομιλιών που έχει προγραμματιστεί να γίνει 2 και 3 Ιουνίου στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο State Department, στις ΗΠΑ, οι Ισραηλοί προωθούνται και καταλαμβάνουν νέες περιοχές.
0: Ναι.
11: Έχουν δώσει επίσης προειδοποίηση, καλώντας να απομακρυνθούν όλοι οι κάτοικοι από την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν μια εβδομάδα, λέγαμε τον ποταμό Λιτάνη, που είναι στα 20 χιλιόμετρα βάθος.
0: Σωστά.
11: Τώρα λέμε για τον ποταμό Ζαχράνη,
0: ναι.
11: ο οποίος είναι στα 40 χιλιόμετρα
0: ναι.
11: βάθος από τα σύνορα.
0: Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρεις, διότι δείχνουν πόσο πολύ έχει προχωρήσει αυτή η στρατιωτική επιχείρηση.
11: Με μέλη της Χεζμπολάχ. Σε αυτή την, είναι μια ορεινή περιοχή.
0: Ναι, και αυτό το κάστρο βρίσκεται και σε ένα ύψωμα.
11: Στρατηγικό σημείο,
0: ναι.
11: ελέγχου και της πόλης Ναμπατίγια. Παρά την ονομαστική εγχειρία που ισχύει από τον Απρίλιο, λίγο πριν από τον επόμενο γύρο των συνομιλιών που έχει προγραμματιστεί να γίνει 2 και 3 Ιουνίου στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο State Department, στις ΗΠΑ, οι Ισραηλοί προωθούνται και καταλαμβάνουν νέες περιοχές.
0: Ναι.
11: Έχουν δώσει επίσης προειδοποίηση, καλώντας να απομακρυνθούν όλοι οι κάτοικοι από την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν μια εβδομάδα, λέγαμε τον ποταμό Λιτάνη, που είναι στα 20 χιλιόμετρα βάθος.
0: Σωστά.
11: Τώρα λέμε για τον ποταμό Ζαχράνη,
0: ναι.
11: ο οποίος είναι στα 40 χιλιόμετρα
0: ναι.
11: βάθος από τα σύνορα.
0: Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρεις, διότι δείχνουν πόσο πολύ έχει προχωρήσει.

0: απομακρυνθούν όλοι οι κάτοικοι από την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη. Μέχρι τώρα, μέχρι πριν μια εβδομάδα, λέγαμε τον ποταμό Λιτάνη, που είναι στα 20 χιλιόμετρα βάθος.
1: Σωστά.
0: Τώρα λέμε για τον ποταμό Ζαχράνη,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι στα 40 χιλιόμετρα βάθος από τα σύνορα.
1: Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρεις, διότι δείχνουν πόσο πολύ έχει προχωρήσει αυτή η στρατιωτική επιχείρηση των Ισραηλινών.
0: Ναι.
1: Και πώς δεν φαίνεται να συναντούν και κάποια σοβαρή αντίσταση για να έχουν προχωρήσει τόσο πολύ.
0: Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε να εμπλέκονται εκεί 4-5 μεραρχίες.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν ξέρω τι αντίσταση συναντούν,
1: mm-hmm.
0: αλλά έχω την εντύπωση ότι στην αρχή λέγανε θα κάνουμε μια ζώνη ασφαλείας στον ποταμό Λιτάνη, όπου τα μέλη της Χεζμπολάχ, τα ένοπλα μέλη που βρίσκονται βορείως αυτού, δεν θα μπορούν να πλήξουν το βόρειο Ισραήλ.
1: Mm-hmm.
0: Φάνηκε όμως ότι η Χεζμπολάχ έχει την επιχειρησιακή ικανότητα να πλήττει και πίσω από τα 20 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Τώρα φτάσαμε στον ποταμό Ζαχράνη που είναι 40 χιλιόμετρα.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Εάν η Χεζμπολάχ διαθέτει, όπως μέχρι πριν τον πόλεμο διέθετε, πυράβλους οι οποίοι είναι μεγαλύτερου βεληνικούς, πιο πάνω από τον ποταμό Ζαχράνη είναι μεγάλες πόλεις.
1: Ναι.
0: Τύρος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: οπότε αυτό είναι θέμα,
0: βέβαια.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να ακούσουμε τον Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε στο Action 24 για τις διαπραγματεύσεις που έχουμε σε εξέλιξη ανάμεσα σε Ιρανούς και Αμερικανούς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τι προσπαθεί να επιτύχει η κάθε πλευρά, εξήγησε ο καθηγητής.
2: Εδώ έχουμε μια μάχη γοήτρου. Και η κάθε πλευρά προσπαθεί να δείξει ότι είναι σκληρή απέναντι στην άλλη και ότι δεν δέχεται να υποχωρήσει εύκολα. Πήγε να περάσει ένα αμερικανικό διεξάμενο όπλο, σηκώθηκαν ιρανικά ντρόουν, τα οποία χτύπησαν από ό,τι φαίνεται οι Αμερικανοί, με αποτέλεσμα οι Ιρανοί να εξαπολύσουν πύραυλο κατά του Κουβέιτ, να τον καταρρύψουν οι Αμερικανοί, όλα αυτά ενώ υπάρχει και χειρία. Το λέω αυτό διότι η κάθε πλευρά θέλει να δείξει στην άλλη ότι είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη, δεν χαλαρώνουμε.
1: Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκη σήμερα επιλέγει να προτάξει αυτή την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που έχει υποσχεθεί πως θα δώσει σε οικογένειες με παιδιά, είναι της τάξης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η Πινελόπη Γκάλιο θα μας πει συνολικά τι αναφέρει σε αυτή την ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Γεια σου, Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι ένα ζήτημα, είναι η αλήθεια, που αγγίζει πολύ κόσμο αυτή η έκτακτη ενίσχυση. Ωστόσο, να πούμε ότι στη σημερινή ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος στη νεολαία, αρχής γενομένης με τις πανελλαδικές εξετάσεις, στέλνοντας μήνυμα προς τα παιδιά πως είναι ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως ο μοναδικός, και υπενθυμίζει μάλιστα τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Την ίδια ώρα, αναφερόμενο στην ακρίβεια, όπως είπες, αναφέρεται στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί και στην επέκταση της επιδότησης στον δίζελ ως μια ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία, όπως λέει, και αναφέρει συγκεκριμένα. Αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο δίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το Μάρτιο. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί επίσης και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός Πέτρο, πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη Γκάλιο. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στα Χανιά. Μάλιστα, σήμερα στην πόλη των Χανίων τελέστηκε και μνημόσυνο για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από τον θάνατό του, οπότε τελέστηκε ένα αρχιερατικό μνημόσυνο εις μνήμη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, παρουσία του Πρωθυπουργού βεβαίως και της αδελφής του Ντόρας Μπακογιάννη, μια σεμνή τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Αργουλιδέ ακροτηρίο που και βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος. Πάμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε παρεμβάσεις στα social media και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του κόμματος, για τις οποίες παρεμβάσεις θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Βλεπάκη. Γεια σου, Δέσποινα.
4: Ναι, το Πασόκ κάνει στροφή στην καθημερινότητα και στα κοινωνικά προβλήματα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με ανάρτησή του σήμερα, να αναφέρεται στο θέμα της ανακύκλωσης, που όπως λέει κατέληξε business για λίγους,

0: από στα σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν σαν βίλες και σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα, διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός, καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα αφού σε ευχαριστήσουμε βεβαίως από το βίντεο αυτό που έχει ανεβάσει στο TikTok και στα social media γενικότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Για χρόνια η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων. Τώρα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός παντού. Γιατί η ανακύκλωση δεν είναι μια μπίζνα για λίγους. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, είναι μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς.

0: τώρα ελάτε να δούμε το νέο πολιτικό τοπίο πώς διαμορφώνεται μετά και την δημιουργία δύο νέων κομμάτων, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και αυτού της Μαρίας Καριστιανού. Ανακατεύεται η τράπουλα και βεβαίως πυροδοτούνται και νέες σκληρές πολιτικές κόντρες. Έχουμε όμως σημαντικές εξελίξεις που θα τρέξουν σε ό,τι έχει να κάνει με τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα των συντακτών που έλεγε πως έως και 7 βουλευτές του κόμματος της Νέας Αριστεράς σκοπεύουν την προσεχή Τρίτη, μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, να ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίησή τους και την αποχώρησή τους από το κόμμα. Υπήρξαν κύκλοι της Νέας Αριστεράς οι οποίοι σχολίασαν σε υψηλούς τόνους πως προκαλεί εντύπωση το πώς αποφάσισαν να φύγουν από τη Νέα Αριστερά εφόσον το πράξουν τη στιγμή που εφαρμόζεται απόφαση του προγραμματικού συνεδρίου την οποία και υπερψήφισαν τα συγκεκριμένα στελέχη. Με τους κύκλους αυτούς να σχολιάζουν επίσης πως όσοι πάρουν την απόφαση να διασπάσουν τη Νέα Αριστερά και να διαλύσουν την κοινοβουλευτική της ομάδα, διότι καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι πως αν αποχωρήσουν 7 βουλευτές δεν υφίσταται μετά κοινοβουλευτική ομάδα, θα κριθούν αυστηρά. Καταλήγουν αυτοί οι κύκλοι της Νέας Αριστεράς από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες. Φαίνεται βεβαίως πως κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς έχουν λάβει μια τέτοια απόφαση. Μένει να δούμε αν θα υλοποιηθεί την προσεχή Τρίτη, όπως είναι η πληροφορία η οποία διακινείται σε δημοσιογραφικούς διαδρόμους τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Αλέξης Τσίπρας, από όταν ξεκίνησε αυτή τη νέα του πολιτική διαδρομή, αυτή τη νέα του πορεία, έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να δεχθεί το νέο του κόμμα, το κόμμα Ελλάς, κάποιον εν ενεργεία βουλευτή. Αυτό επανέλαβε μιλώντας σήμερα στον Sky ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης από τα στελέχη της Ελλάς. Ήταν καλεσμένος εδώ στην εκπομπή της Σύζυμα Βραγάνη.
1: Δεν είμαστε σε υπόγειες διεργασίες με κανέναν εν ενεργεία βουλευτή. Δεν συζητούμε με κανέναν ενεργεία βουλευτή. Άρα, η δική μας η προτεραιότητα είναι να συνομιλήσουμε με την κοινωνία. Εμείς δεν επιθυμούμε στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία, σε αυτήν τη βουλή που λειτουργεί σήμερα, δεν επιθυμούμε να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Είναι σαφές.
1: Επιθυμούμε να αναδιατάξουμε τον προοδευτικό χώρο από τα κάτω προς τα πάνω.
2: Είναι
1: μέσα από την κοινωνία. Όχι μέσα από τους βουλευτάδες.
0: Αυτά για τη Νέα Αριστερά. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι εξελίξεις θα πυροδοτήσει και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 6 Ιουνίου. Περιμένουμε να δούμε. Έχει αποφασιστεί εδώ και καιρό πως θα συνέλθει στις 6 Ιουνίου η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, στις δημόσιες τοποθετήσεις που έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες, να έχει παραπέμψει σε εκείνη τη συνεδρίαση για τις όποιες αποφάσεις. Βεβαίως, οι φωνές περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσής του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ακούγονται πολύ δυνατά. Ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης, στέλεχος του κόμματος, επανέφερε αυτή την πρότασή του μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
3: Εγώ έχω κάνει μια πρόταση η οποία είναι ιονή. Ποια είναι η πρότασή μας, της ενσωμάτωσης, ας πούμε, με απόφαση συλλογική πάντα, έτσι,
4: στον κύριο Τσίπρα.
3: Όχι κατηδίαν ο καθένας.
4: Ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ, και τα περιουσιακά του στοιχεία.
3: Όλα.
0: Αυτή είναι η μία τάση εντός του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι δυναμική έχει και πώς αυτή η δυναμική θα καταγραφεί στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Η άλλη τάση είναι υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασιών με άλλα κόμματα, βεβαίως και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ακούμε την Ρένα Δουρού, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στο Open.
5: Είναι φεδρότητες, για να μην πω κάτι άλλο. Διότι όταν κάποιος εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, σημαίνει την ίδια στιγμή ότι ένας συμπολίτης μας, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς ιδιοτέλεια, είτε στο βορρά είτε στο νότο της πατρίδας μας, τον επιλέγει για να τον εκπροσωπεί στα ανώτατα όργανα του κόμματος. Και αυτός έρχεται και προτείνει ή αυτή την αυτοδιάλυση.
0: Και ο Χρήστος Γιαννούλης, επίσης βουλευτής του κόμματος, καλεσμένος σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στην εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη, συνέστησε ψυχραιμία και η θέση του είναι πως η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος πρέπει να ολοκληρώσει όπως είναι σήμερα τη θητεία.
2: Για μένα πολιτική είναι παραθώνιος και αυτό που θέλω να συστήσω σε όλους είναι ψυχραιμία. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία της συμπαγής, γιατί υπάρχει ανάγκη και φέρνει και αποτελέσματα το κοινοβουλευτικό έργο και ο έλεγχος απέναντι σε μια κυβέρνηση. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να απολέσουμε.
6: Αν φύγουν, τι θα σημαίνει αυτό και για εκείνους και για εσάς?
2: Δεν θα είναι και η καλύτερη δυνατή εξέλιξη να ανεξαρτοποιηθούν 6 βουλευτές και τεχνικά και διαδικαστικά? Όχι, δεν έχω μιλήσει.
6: Άρα δεν ξέρετε προθέσεις?
2: Όχι.
0: Και ελάτε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων στα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ξεκινώντας με τον Τάσο Νικολαίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ήταν καλεσμένος εδώ στην ίδια εκπομπή, στην τηλεόραση του Sky. Τα πειρά βεβαίως σχεδόν όλων είναι κατά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
7: Υπάρχει ιδεολογία των εκλογών και δεν τρομάζω και δεν φοβάμαι να το πω. Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι με κάποιο κόμμα δεν μπορούν να εκλεγούν, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να εκλεγούν με κάποιο άλλο κόμμα. Οπότε η ιστορία θα δείξει και το μέλλον αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι υποψήφιοι.
6: Κοιτάνε μόνο το προσωπικό του συμφέρον.
7: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Ο Νίκος Καραθανασόπουλος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Είπε τα εξής στη ΦΕΜΑ Βραγάνη.
8: Είναι νέα κόμματα τα οποία φοράνε το παλιό. Με μεταγραφές χωρίς αρχές, χωρίς τέλος. Σε λίγο θα μπερδευτούμε τα πρόσωπα, όσα που κάμισε έχουν αλλάξει τα ίδια πρόσωπα.
6: Τον κύριο Τσίπρα, πώς τον είδατε?
8: Μια αναπαλαίωση με ένα σύγχρονο προσωπείο. Και από αυτή την άποψη δεν έχει προσφέρει ουσιαστικά τίποτα.
0: Και ο Γιάννης Λοβέρδος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός εξωτερικών, μιλώντας στον Sky και τη ΦΕΗ Μαυραγάνη, έκανε λόγο για μουσικές καρέκλες.
9: Η πολιτική ζωή του τελευταίου καιρό, γιατί άκουγα προηγουμένως και τους εκπροσώπους του κόμματος κ. Τσίπρα, κοντεύει να γίνει οι μουσικές καρέκλες. Γύρω-γύρω τρέχουμε και όπου σταματήσει η μουσική, καθόμαστε σε όποια καρέκλα βρίσκουμε.
2: Πάντως αυτό
9: στην πολιτική είναι απαράδεκτο. Και αρκετοί οι οποίοι έχουν δει την πολιτική σαν καρέκλα να κάτσουμε. Και κάνουμε γύρω-γύρω όλοι.
6: Προτιμάτε τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο?
9: Όχι, εμείς δεν προτιμάμε κανέναν.
0: Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και από την Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Μάλιστα, μεταξύ πολλών άλλων, η κυρία Καριστιανού υποστήριξε πως ο κύριος Τσίπρας έκλεψε κάποια από τα στοιχεία, κάποιες από τις προτάσεις του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
10: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ.
11: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
12: Sky 100,3.
11: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
13: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
17: Τάκης και Μπούμπης.
18: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
19: Πάμε να δούμε σπίτια.
20: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
18: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
20: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
18: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
20: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
18: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπις.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να βρούμε την Έλενα Γαλάρη. Θα μας ενημερώσει για την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης που έχει να κάνει με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτά τα κυκλώματα, αρκετά από τα οποία είχαν την έδρα τους στην Κρήτη. Η Έλενα Γαλάρη με την δικαστική εξέλιξη λοιπόν της υπόθεσης. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Νωρίς τα ξημερώματα ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες απολογίες των υπολείπων 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών. Δεν μπόρεσε να πει σε ένα κριτή και εισαγγελέα ότι δεν έχει συμμετοχή στο κύκλωμα. Θυμίζουμε ότι ο λογιστής μαζί με τον αδελφό του, επίσης λογιστή, κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μάλιστα, είχαν αρχηγικό ρόλο και στους είχε αποδοθεί η κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Ωστόσο, μετά την απολογία τους, κρίθηκε ο ένας ότι πρέπει να οδηγηθεί στην φυλακή και ο άλλος ότι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μαζί με τον δεύτερο λογιστή αφέθηκαν ελεύθεροι και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Να πούμε ότι τις δύο τελευταίες ημέρες η ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε την Παρασκευή, ολοκληρώθηκε όπως είπαμε τα ξημερώματα.

0: Κυριακός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και οι δύο καλεσμένοι σε τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η επίσημη θέση
2: τοποθετήσεις του κόμματός σας όταν έλεγε ότι είμαστε κοινοβουλευτική ομάδα υποδήλων. Όταν έβγαινε ο αρχηγός σας και γέλαγε στο TikTok και έλεγε ότι αυτή δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα, είναι
1: είδατε ότι
2: χθες
1: συνελήφθαν 100 άτομα. Λέτε σοβαρά ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Δηλαδή φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης.
2: Όχι.
1: Δεν υπάρχει ένας μηχανισμός προπαγάνδας που πάει να βαφτίσει ότι το πόλεμο του Χεροπούλου του αθώνει, ενώ απλά τι έκανε εισαγγελία και προς τιμή.
2: Ξεπεράστε τη μανία.
1: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία την οποία υβρίσκουν.
0: Μένουμε στην Κρήτη και λέω μένουμε στην Κρήτη διότι η Κρήτη είναι, αν θέλετε, η μήτρα αυτού του σκανδάλου με τις παράνομες επιδοτήσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη αντιμετωπίζουν πολύ αυξημένες μεταναστευτικές ροές τις τελευταίες ημέρες, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο καλείται να διαχειριστεί το νησί. Για τα νεότερα στοιχεία τα οποία προκύπτουν θα μας ενημερώσει η Μέρη Σκανδάλη σε σχέση με τις ροές. Γεια σου Μέρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Εντοπίστηκαν λοιπόν το πρωί άλλοι 42 μετανάστες. Οι επιβαίνοντες πεσυνελέγησαν από παραπλέον εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίκο και Μπαρμπούντα. Οι διασωθέτες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιερεάπετρας. Εκεί αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής τους. Τώρα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Είναι μία από τις πολλές καραβιές μεταναστών που έχουν φτάσει αυτή την εβδομάδα στην Κρήτη, καθώς να σου πω ότι έχουν φτάσει πάνω από 1000 μετανάστες, στην πλειοψηφία τους είναι άνδρες.
0: Μάλιστα. Τώρα σε ένα άλλο θέμα και σε μια απάτη για την οποία μας εφιστά την προσοχή η ελληνική αστυνομία. Τι ακριβώς αφορά αυτή η απάτη, Μέρη?
3: Ναι, πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο γίνεται παράνομη χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων Κυβερνοασφάλειας, καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, ενώ στο τέλος αναγράφεται και ως δίθεν υπογράφων. Το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συγκεκριμένα η διεύθυνση είναι και pic.astynomia.gov.gr, και φέρει ως θέμα εισβολή κυβερνοεγκλήματος. Στο περιεχόμενο του αναφέρεται ψευδώς ότι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας της Ελλάδας έχει εντοπίσει δήθεν κυβερνοαπειλές που συνδέονται με τον παραλήπτη, ενώ γίνεται επίκληση στην ελληνική αστυνομία, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς προκειμένου να προσδοθεί ψευδής αξιοπιστία στο μήνυμα.
0: Μάλιστα. Σαν πολλές απάτες να έχουν μαζευτεί το τελευταίο καιρό, ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τις ψηφιακές κλήσεις από κάμερες σε όσους οδηγούς παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του ο Νίκος Μαλιαράκης. Θα μας τα παρουσιάσει ευθύς αμέσως. Γεια σου, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι. Το ψηφιακό λοιπόν σύστημα καταγραφής παραβάσεων έχει τεθεί σε πιλωτική εφαρμογή από τα τέλη Μαρτίου και ήδη έχουμε τα πρώτα αυτά αποτελέσματα. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η αστυνομία, έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί και επιδοθεί 2.453 ψηφιακές κλήσεις για κάθε είδους παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για παραβάσεις οι οποίες καταγράφονται τόσο από τις κάμερες που έχει τοποθετήσει η ΟΣΥ σε λεωφορεία και καταγράφουν την παραβίαση των λεωφοριολωρίδων, αλλά και από τις έξυπνες κάμερες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που έχουν τοποθετηθεί σε επικίνδυνα σημεία του λεκανοπεδίου και καταγράφουν όλων των ειδών τις παραβάσεις, από την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, του ορίου ταχύτητας, τη μη χρήση ζώνης και κράνους, μέχρι και τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Υπάρχει μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα, γιατί πολλοί από τους οδηγούς που έλαβαν τις κλήσεις στο κινητό τους τηλέφωνο, συγκεκριμένα συνολικά 420, είναι μεγάλος ο αριθμός, έχουν υποβάλει ενστάσεις, από τις οποίες όμως έχουν γίνει αποδεκτές μόλις οι 52.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις κάμερες και τον εξυγχρονισμό του συστήματος από την ελληνική κυβέρνηση, έχει προκύψει και ένα άλλο ζήτημα με τον διαγωνισμό για την τοποθέτηση 1000 καμερών τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένας διαγωνισμός στον οποίο τον τρέχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπήρξε η ακύρωση του διαγωνισμού πριν από μερικές ημέρες. Θα τη διαβάσατε την είδηση, και αυτό γιατί είχαν ήδη κατατεθεί προσφυγές από τις εταιρείες που καλούνταν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Οπότε το Υπουργείο πήρε την απόφαση να ακυρώσει, να αναβάλει για μία εβδομάδα, όπως υποστηρίζει ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Παπαστεργίου. Κατέβηκε η προηγούμενη προκήρυξη λόγω αυτών των ενστάσεων που είχαν κατατεθεί, και υπάρχει η δέσμευση του κυρίου Παπαστεργίου πως μέσα μέχρι και το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει προκηρυχθεί ο νέος διαγωνισμός με στόχο να τοποθετηθούν οι κάμερες που δεν αφορούν μόνο την Αθήνα, αφορούν και τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Και βεβαίως αφού τοποθετηθούν αυτές οι κάμερες θα υπάρξει περαιτέρω επέκταση του συγκεκριμένου έργου. Όμως εδώ φαίνεται, και αυτό αξίζει να το κρατήσουμε, πως και λόγω των προσφυγών που γίνονται σε κρίσιμα έργα και λόγω του γεγονότος πως παρά τα όσα έχει πει δημοσίως η κυβέρνηση έχουν αργήσει πολύ να πάρουν μπρος αυτοί οι διαγωνισμοί, θα έχουμε μια καθυστέρηση σε ό,τι έχει να κάνει και με την τοποθέτηση αυτών των καμερών και τη λειτουργία όλου αυτού του συστήματος, το οποίο ευελπιστούμε πως θα βάλει μια τάξη στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο. Ακούμε τον Κίμωνα Λογοθέτη, είναι σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, μίλησε για αυτό το θέμα, για αυτές τις καθυστερήσεις που έχουμε και στην τοποθέτηση των καμερών και στη λειτουργία του συστήματος. Ήταν καλεσμένος εδώ στους ραδιοφωνικούς Δεκατιανούς.
5: Αυτές που δεν έχουν μπει και θα καθυστερήσουν προφανώς είναι οι χίλιες κάμερες που είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες θα μπαίνανε στους δρόμους με τεχνητή νοημοσύνη και θα ολοκληρωνόταν το σύστημα. Έχουν μπει 8 κάμερες AI του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και γράφουν αυτές. Έχουν μπει οι 35 κάμερες στα λεωφορεία στο πιλωτικό πρόγραμμα και γράφουν και αυτές για λεωφορείο Λωρίδα. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι στις χίλιες, όπου εκεί σηκώθηκε στον αέρα ένας διαγωνισμός 88 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γίνανε κάποιες προδικαστικές προσφυγές και ο διαγωνισμός αυτός κατέβηκε.
0: Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο, να δούμε και άλλες ειδήσεις. Είχαμε στην Πάτρα τη σύλληψη τριών ατόμων από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης που έχει να κάνει με την παράνομη οπλοκατοχή. Υπήρξαν και κάποιες σχετικές αναρτήσεις στα social media με φωτογραφίες και βίντεο με όπλα. Η Κάτια έχει όλο το ρεπορτάζ. Ακούμε την Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες για άτομα που αναρτούσε σε λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα διαφορών τύπων. Το πρωί της Παρασκευής η αστυνομική της διεύθυνσης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος τον εντόπισαν να βγαίνει από το σπίτι της στην Πάτρα. Εκείνος επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Αυτό θα κινητοποιήθηκε έπειτα από σύντομη καταδίωξη και συνελήφθη. Συζήτηκαν και άλλες φόρες που χρησιμοποιούσε. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 5 κυνηγητικά όπλα και καραμπίνες, εκτός κάποια από τα οποία, συγγνώμη, δεν είχαν άδειες, παστά, μαχαίρια, σουγιάδες, σιδερογροφιές, τέιζερ, πάνω από 300 αυτοσύγγια και άλεξη φερογλυέκο. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τίμως να σας πω ακόμα 2 άτομα, καθώς 2 από τους καραμπίνους που σας προανέφερα και βρέθηκαν κατά τις έρευνες είχαν άδειες που είχαν εκδοθεί στα ονόματά τους.
0: Μάλιστα. Και από αυτές τις συλλήψεις στην Πάτρα, σε ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο που είχαμε, τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας.
6: Ναι, τα ξημερώματα της Παρασκευής λοιπόν, λίγο μετά τις 4.30, η ομάδα 4 νεαρών, 2 αγόρια 14 και 16 ετών και 2 κορίτσια 17 και 18 ετών, επιτέθηκαν σε 20χρονη συνοδό Ανδριανού, τη χτύπησαν στο πρόσωπο και την κοιλιά και της άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο. Στη συνέχεια διέφυγαν με τα πόδια προς τα Πετράλωνα. Στην νομική της βίας τους εντόπισαν στην Ιερά Οδό λίγη ώρα αργότερα, όπου και τους συνέλαβαν για ληστεία κατά συναυτουργία. Τα δύο ανήλικα αγόρια μαζί με ακόμα 2 συνεργούς τους ήταν συλληφθεί και στις 21.05 για ληστεία με μαχαίρια σε υπάλληλο βενζινάδικου στο Παγκράτη. Τότε είχαν αρπάξει ένα κινητό καθώς και το ποσό περίπου των 700 ευρώ και μάλιστα οι αστυνομικοί τότε τους είχαν καταδιώξει μέχρι να τους περάσουν χειροπέδες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κάτια, καλή συνέχεια. Τώρα, στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, όπου και βρέθηκε. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, διακομίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες δεν έχουν δείξει κάτι ανησυχητικό, και αναμένεται να πάρει σύντομα εξιτήριο να αποχωρήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής από το νοσοκομείο. Φύγαμε τώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα, ζητάει ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Συνεχίζεται η προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο για πολιτική καμένης γης, μιλά ο Πρωθυπουργός από τη Βηρυτό. Champions League, δεύτερη συνεχής κατάκτηση για την Paris Saint-Germain και επεισόδια στο Παρίσι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη ακούτε την Deutsche Welle, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να τη δείχνουν με καθαρή διαφορά πρώτο κόμμα στη Γερμανία, η ακροδεξιά AfD δημόσια υποστηρίζει την ανάγκη για ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα. Η ψηλόβαθμη τετραμελής αντιπροσωπεία του κόμματος θα μεταβεί την εβδομάδα που μας έρχεται στην Αγία Πετρούπολη για να πάρει μέρος στο οικονομικό φόρουμ που διοργανώνει εκεί το Κρεμλίνο, φιλοδοξώντας να έχει και συνάντηση ίσως και με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Πάντως φέτος, στο ετήσιο αυτό φόρουμ θα πάρουν μέρος και Γερμανοί επιχειρηματίες, όπως θα μας πει τώρα η Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης από το Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
9: Αντιπροσωπεία της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, του κόμματος που αποτελεί την αξιωματική αντιπολίτευση στη Γερμανική Βουλή και είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα στη Ρωσία για το ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, προσωπικό στοίχημα του Βλάντιμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Bild, κορυφαία στελέχη της AfD έλαβαν προσωπικές προσκλήσεις από τον Πούτιν. Πρόκειται για τον εκπρόσωπο σε θέματα οικονομικής πολιτικής, Στέφεν Κοτρέ, τον επικεφαλής της AfD Σαξονίας Γέρκ Ούρμπαν, τον εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής στη Βουλή Μάρκους Φρονμάιερ και τον αμφιλεγόμενο ευρωβουλευτή Πέτρ Μπίστον. Όπως δήλωσε ο Μπίστον στην Bild, θέλω να μεταφέρω προσωπικά στον Πούτιν εκ μέρους της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν το μήνυμα ότι πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο. Ταυτόχρονα ζητά η AfD οικονομική προσέγγιση με τη Ρωσία και όπως λέει ο Μπίστον, έχω δεσμευθεί για τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου και την ομαλοποίηση των οικονομικών σχέσεων. Ως ευρωβουλευτής από το Μόναχο θέλω τόσο η Siemens όσο και η BMW να μπορούν να λειτουργήσουν ξανά στη Ρωσία. Μαζί με τους βουλευτές της AfD αναμένονται στη Ρωσία όμως και εκπρόσωποι γερμανικών επιχειρήσεων μετά από χρόνια απουσίας. Ενώ σε ειδική εκδήλωση με θέμα τον πολιτισμό συμμετέχει και η εφημερίδα του Βερολίνου Berliner Zeitung. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Το Ισραήλ ανακοίνωσε την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ στο πλαίσιο της χερσαίας επίθεσης εναντίον της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Το μεσαιωνικό αυτό κάστρο των Σταυροφόρων βρίσκεται σε μια υψηλή κόρυφο γραμμή περίπου 15 χιλιόμετρα από τα λιβανέζικα-ισραηλινά σύνορα. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, η κατάληψη αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον Ισραηλινό στρατό. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση από τη μεριά του Ισραήλ και έκανε λόγο για μια πολιτική καμένης γης. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτο.
10: Ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το στρατηγική σημασία ύψωμα Σίμπα και την κοιλάδα Ουάντι Σλούκι βορείως του ποταμού Λιτάνη και εξέδωσε σήμερα το πρωί στη δημοσιότητα φωτογραφία του μεσαιωνικού κάστρου γνωστού με το γαλλικό του όνομα Μποφόρ με τη σημαία των καταδρομών Γκολάνη να κυματίζει σε αυτό κάτι που έχει να συμβεί από τον Ιούνιο του 1982. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στο Νότιο Λίβανο και ο IDF εξέδωσε εντολή μαζικής εκένωσης των χωριών και κομοπόλεων που βρίσκονται νοτίως του ποταμού Ζαχαράνη, καλώντας χιλιάδες κατοίκους να μετακινηθούν σήμερα το πρωί βορείως του ποταμού. Προηγήθηκαν εκτεταμένες χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ. Οι τελευταίες 24 ώρες προκάλεσαν πολεμικό κλίμα και στο βόρειο Ισραήλ. Μετά από δύο εβδομάδες σχετικής ηρεμίας, απαγορεύονται και πάλι συναθρήσεις στις πόλεις Ναχαρία, Τσφάτ, Άκο και Καρμιέλ μετά τις χθεσινές εκτοξεύσεις πυράβλων και ντρόουν της Χεσμπολάχ. Σήμερα το πρωί η Ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι έως το τέλος Ιουλίου θα κληθούν άλλοι 280.000 έφεδροι.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια είναι εδώ μαζί μας ο Νίκος Σταματέλος. Γεια σου Νίκο.
11: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Μεγάλος τελικός χθες στην Βουδαπέστη, με την Paris Saint-Germain να πανηγυρίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την κατάκτηση του Champions League. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση απέναντι στην Arsenal. Συγγνώμη, στα πέναλτι η ομάδα του Luis Enrique επικράτησε με 4-3. Έδειχνε, προηγήθηκε η Arsenal και έδειχνε ικανή να κρατήσει το σκορ, δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια
0: είναι αυτό που λέμε την πήγε το μάτς στην Arsenal,
11: ναι,
0: δηλαδή,
11: γιατί προηγήθηκε νωρίς, πολύ νωρίς και έκανε μετά το παιχνίδι που ήθελε να κάνει, βρήκε βέβαια την ισοφάριση η Παρί και στη συνέχεια είχε και φάσεις και στο φινάλε του αγώνα να πάρει το τρόπαιο, το πήρε στα πέναλτι και κάει και το Παρίς, αν και έχω την αίσθηση ότι το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε και να το παίρνει η Άρσεν.
0: Ό,τι και αν γινόταν.
11: Ναι, αυτό θα γινόταν. Εντός συνόρων είχαμε τους...
0: Πριν πάμε εντός συνόρων, ναι, να ακούσουμε πάλι το ηχητικό που έχουμε ετοιμάσει. Είναι από την Κοσμοτέ TV. Η περιγραφή είναι του Μιχάλη Τσόχου. Θα ακούσετε το τελευταίο πέναλτι της βραδιάς. Αστόχησε ο Γκάμπριελ για λογαριασμό της Arsenal. Μοιραίος, βέβαια, ήταν πολύ ωραία η εικόνα με τον ποδοσφαιριστή, τον Βραζιλιάνο της Paris Saint-Germain, που τον είχε πάρει αγκαλιά για να τον παρηγορήσει. Πολύ ωραία στιγμή αυτή. Θα ακούσετε βεβαίως και τη στιγμή της απονομής. Ξαναλέω, περιγραφή του Μιχάλη Τσόχου.
12: Γκάμπριελ Μαγκαλιάες παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί και το στέλνει και αυτό σάουτ. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Back to back, συνεχόμενοι τίτλοι. Μετά την Real Madrid, η μόνη που το καταφέρνει είναι η Paris Saint-Germain. Και γίνεται παντζουρλισμός από την μισή πλευρά του γηπέδου στη Βουδαπέστη. Luis Enrique, σαν μικρό παιδί, περιμένει πως και πως. Ο Μαρκίνιος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Paris Saint-Germain, η πριγκίπισσα του Παρισιού, η πριγκίπισσα του παραμυθιού, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Μάλιστα, αυτά έγιναν χθες το βράδυ στη Βουδαπέστη. Τώρα εντός συνόρων τι έχουμε?
11: Είχαμε μπάσκετ χθες με τον Παναθηναϊκό νωρίς στην Πηλαία να επικρατεί του ΠΑΟΚ με 102-94 να παίρνει την πρόκριση στους τελικούς της Basket League. Στη συνέχεια το έκανε και ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ, 95-68 στα Λιώσια. Αλλά νομίζω ότι την παράσταση έκλεψε η παρουσία του Φλιώνη, ο οποίος την προηγούμενη μέρα είχε χάσει τον πατέρα του και τον αποθέωσε όλο το γήπεδο. Ναι. Οι συμπαίκτες του, οι αντίπαλοι, ανθρώπινες στιγμές.
0: Παρόλα αυτά, ναι, του παιδιού.
11: Γύρισε, ανέβηκε Θεσσαλονίκη και γύρισε να παίξει και να ξανανέβει η Θεσσαλονίκη. Είχαμε και πόλο με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του Παναθηναϊκού 17-12, 3-0 νίκες. 40η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός πρωταθλητής Ελλάδος, 14η στη σειρά. Σήμερα ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά, δεν έχει ολοκληρωθεί ήδη η μεταγραφή του φουνταριστού του Ολυμπιακού, του Δημήτρη Νικολαίδη, διεθνής φουνταριστός. Ακόμη μια πολύ καλή κίνηση για το πόλο του Παναθηναϊκού. Και σήμερα έχουμε στις 7.30 τον τρίτο τελικό στις γυναίκες ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη από μία νίκη κάθε ομάδα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε!
14: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού είναι εδώ μαζί μας η μετεωρολόγο μας, η Λιάνα Κουτσουπή. Γεια σου, Λιάνα μου, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τοπικές νεφώσεις σε ολόκληρη την χώρα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Θα εξασθενήσουν μετά το απόγευμα, ενώ περιμένουμε και όμβρους και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της χώρας, αλλά και στα βόρεια του νομού στην Αττική κατά το απόγευμα. Τώρα, για αύριο, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Είναι έθριος ο καιρός, απλά συνεχίζεται αυτή η ανοιξιάτικη αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε στα ορεινά της Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Τερεάς, τοπικές καταιγίδες τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, κατά τα άλλα ηλιοφάνεια. Νοτιάδες επιμένουν στο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ και δυτική άνεμη στο Ιόνιο. Στην Αττική περιμένουμε μέχρι 30-31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη ομοίως 29 με 30. Οι συνθήκες αυτές συνεχίζονται και την Τρίτη. Θα περιοριστούν τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και την κεντρική Στερεά. Κατά τα άλλα όμως ο καιρός θα είναι έθριος και η θερμοκρασία σημειώνει μια μικρή άνοδο από αύριο. Τοπικά θα αγγίξει τους 34-35 βαθμούς, κυρίως στη Θεσσαλία.
0: Πολύ ευχαριστώ αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάνα.
15: Καλά.
0: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
16: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μας.
17: Star FM 9.33. Σύγχρονη δόμηση.
18: Πλήρης ανακαίνιση.
17: Άψογα υλικά.
18: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
17: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
18: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
17: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
18: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
17: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
18: Και όλα γίνονται εύκολα.
19: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
20: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
19: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
20: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
19: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
20: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
19: Πίτσα Ρωμαίο.
20: Για αυτούς που ξέρουν.
19: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία εξοπλισμού, Colocation Hosting, πραγματικοί διακομιστές, Dedicated Servers.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Φιλοξενία ιστοσελίδων, Web Hosting, μετάδοση πολυμέσων, Media Streaming.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications, μεταπολιτές φιλοξενίας, Reseller Hosting.
4: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day. All night. All night.
8: Central και
12: φύγαμε.
11: All day. All night. All night. All night.
8: Central στη Γαλατινή.
0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Τα γεγονότα.
5: Η ενημέρωση.
2: Το χιούμορ.
5: Η μουσική.
2: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
6: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Να η πόρτα κι

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day, all night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
5: Πίτσα Ρωμαίο!
6: Για αυτούς που ξέρουν!
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
3: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Είσαι για να σε...
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: 933.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
2: Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659.
2: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central. Central.
4: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
3: Central και
6: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
2: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
3: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
3: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for sellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
2: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
8: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
8: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3.
9: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια πέρασανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

δικό μου. Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι. Λες πως θέλεις να ξέρεις.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Τώρα που σε έχω

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά, ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς Star FM 93. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει ο

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 933.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

με άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 93,3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93,3. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να